όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: στο Ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει για τον Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
12: Έχει τους πιο τους διαγωνισμούς.
13: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
14: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
15: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
16: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
17: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
18: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
9: Ρυθμός 949. Μόνο

0: ακούει ρυθμό 949.
1: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Πες μου το νέο αγάπη μου και...
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

Κόβω πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάβω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Έλα, ακούει ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
3: Δεν αλλάζει.
4: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
6: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
0: Ρυθμός 949. Μόνο η

0: Peggy Zina, Έρωτας Μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.

0: στο ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες,
12: πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
14: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
15: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Καλώς τη.
17: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
16: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
17: Σου έφερα κέικ.
18: Γεια σας.
17: Ο κύριος.
16: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
17: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
15: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Πάμε σε γραμμή, ναι.
20: Ναι, ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
19: Πολλά γκολ.
20: Γκολ. Στο βόλεϊ.
19: Ποιο βόλεϊ?
20: Ποιο ματς?
19: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
20: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
19: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
23: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
24: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
25: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
26: Isomat Premium.
25: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
26: Isomat Premium.
25: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
26: Isomat Premium.
25: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
27: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
25: Και από κρωματάκι.
27: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
28: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
0: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
1: Μα το σημάδι.
0: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
0: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
0: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
2: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
5: Ναι! Απλά ο καλύτερος.
11: Ο ρυθμός τα σπάει.
12: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
18: Δεν αλλάζει.
29: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
30: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
31: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
32: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
33: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε χωρισμός αφήνει κάτι πίσω του. Μία ανάμνηση, μία ιστορία. Και κάποιες φορές, ένα τραγούδι που όσο και αν πέρασαν τα χρόνια, σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει ή με ποιο τραγούδι τους χώρισες εσύ. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
9: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
10: Πάμε Breaking Bad. Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία. Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
11: Stand-up είναι.
10: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
11: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
10: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
12: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
13: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
16: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
17: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Isomat Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Isomat Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
18: Isomat Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
21: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
22: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
23: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
24: Ελλάδα!
23: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
0: Σόγα βρε!
23: The Road Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
24: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
25: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
26: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
25: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
27: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
28: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
29: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
30: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
31: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα δες. Να βαγίζανε και οι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
32: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
31: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι, Φορτούνα?
32: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
31: Ποιο ρυθμό, μωρή? Στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
33: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
31: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
34: Ουγγαρέζι, Φουρτούνιδες, Αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτή.
31: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
35: Δημήτρης Ουγγαρέζος. Ο καπετάνιος.
36: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
37: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
38: Ο Φορτούνης το σούτι παραστατήθηκε.

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Πότε μπαίνω.
5: Τώρα.
2: Α, ωραία, καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, δεν είναι Δευτέρα. Αυτό είναι ένα πρώτο καλό νέο, Βασίλη, που με κοιτάς με μισό μάτι. Πάρα πολύ καλά. Είστε ξενύχτιδες, γιατί εσύ είχε νύχτα στο ρυθμό με Πέτρο Ιακωβίδαρο και όλους τους κοιλιακούς του.
1: Όλοι ήταν εκεί, Δημήτρη μου, ανέλαβα εγώ αυτή την ευθύνη να τους μετρήσω.
2: Με πήρε τηλέφωνο.
5: Όχι, δεν ήταν όλοι. Όλοι εκτός των Ουγγαρέζο.
1: Όχι,
2: κοιλιακοί.
5: Ναι, το ξέρω.
2: Α, όταν έκανε λόγο παιχνίδι. Αυτοί είμαστε λοιπόν, παιδιά. Καμία χημεία, μόνο βυθιζόμαστε. Το λέω, καταλάβατε. Αντιστρόφη ψυχολογία. Πώς όταν θες να κερδίσει η ομάδα σου παίζει ένα πολύ κρίσιμο μάτς, λες θα χάσουμε.
1: Ναι.
2: Αυτό έκανα μόλις τώρα. Καλημέρα σας λοιπόν με την Αθηνά Αφαλίδου. Μάλλον από την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη. Τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη που έχει τα νεύρα του σήμερα. Μου λέει δεν με θέλετε στην παρέα.
1: Όχι. Ρε.
2: Έτσι μου είπε.
5: Και από τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
2: 29 του Σεπτέμβρη. Τίποτα έχει μπασταγωθεί, παιδιά. Ο Σεπτέμβρη δεν θα φύγει με τίποτα.
5: Με τίποτα
2: απολύτως. 6-9-37-949-949 στο Viber. Ελάτε να βυθιστούμε μαζί όπως έχετε ξυπνήσει. Μπορεί να θέλετε να είστε στην άκρη της βάρκας. Να μην μιλάτε. Αλλά πρέπει να είστε λίγο προς τη μέση γιατί. Στη μία άκρη για να έρθει και όλο από την άλλη άκρη για να υπάρχουν τα ρέγουλα.
1: Ναι.
2: Μπορεί να είστε ενθουσιασμένοι, ερωτευμένοι, ξενυχτισμένοι όπως ο Βασίλης.
5: Ναι.
2: Έχει πέσει το καπάκι όλο του ματιού.
5: Τζάμπα το φτιάξα τόσο.
2: Εγώ σε ξέρω πια. Σημασία έχει όμως ότι είσαι επαγγελματίας. Είσαι εδώ και είσαι σωστός και είσαι stand-by. Αλλά ότι νιστάζεις, αδερφάκου.
5: Εντάξει, μα θα πιούμε καφεράκι τώρα να ξυπνήσουμε.
2: Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Οπότε είτε νιστάζετε, πονάτε, είστε αγχωμένοι, αγχωμένες. Έχετε ζοριστεί, ρε παιδί μου, ή ακόμη και ενθουσιασμένοι, ερωτευμένοι. Ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει, γιατί η βύθιση ξεκινά. Λοιπόν, γιορτάζει ο Κυριακός.
1: Όχι ο Κυριακός.
2: Ο Κυριακός.
5: Ναι.
2: Και η Πετρωνία. Ενώ παιδιά, να ξέρετε ότι σήμερα έχει γενέθλια. Ο Γιώργης ο Νταλάρας.
1: Α, χρόνια πολλά, κύριε Νταράλα.
5: Χρόνια πολλά.
2: Ναι, το 49. Νταράλας είναι το κανονικό
1: ναι,
2: του.
1: Το ξέρω.
2: Βέβαια. Και είναι 77 ετών. Όχι πως αυτή η εκπομπή ασχολείται με τις ηλικίες, αλλά γιατί να μην το πούμε. Είναι 77.
1: Πολύ ωραία.
2: Επίσης το 57 γεννημένος είναι ο Σοκράτης Μάλαμας. Άρα πόσο χρονών είναι, Βασίλη, τώρα που νιστάζεις?
5: 57 είναι 40. Όχι.
2: Βάλε 56. Βάλε 56 με 2006. Βάλε 56 με 2006.
5: 69.
2: Βάλε 56 με 2026.
5: 70.
2: 70.
5: Άρα 69.
2: 1.
1: 71.
5: 71,
1: Δεν έχει ξυπνήσει.
2: Δεν πειράζει. Εγώ γι' αυτό το ρώτησα γιατί είναι αγουροξυπνημένο. 1973, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φίβος Δελιβοριάς. Τι με έπιασε τώρα με τα γενέθλια.
1: Ωραία τα γενέθλια. Άρα
5: κάπου άκουσα ότι είναι Παγκόσμια Μέρα κατά τη πατάλη φαγητού.
2: Ισχύει.
1: Γι' αυτό εμείς δεν αφήνουμε μπουκιά.
2: Τίποτα.
1: Αυτό εμείς, λέγαμε τώρα.
2: Αυτό. Εμείς έχουμε και το στερητικό σύνδρομο. Παιδιά, γνωστά αυτά. Έτσι. Δεν αφήνουμε το πιάτο μας ακόμη και δεν πεινάμε. Ποτέ δεν το αφήνουμε άδειο. Όπως επίσης ό,τι παίρνω εγώ, έχω ένα διπλό. Δηλαδή θέλω λάδι. Υπάρχει ένα λάδι καβάτσα και παίρνω λάδι έξι. Το δεύτερο λάδι παίρνω.
5: Στις προσφορές μόνο.
2: Στις προσφορές μόνο.
5: Okay.
2: Όλα διπλά. Αφρόλουτρο διπλό, όλα διπλά.
5: Έτσι, καλά κάνεις.
2: Όσο μπορούμε βέβαια τώρα να δούμε πού θα πάει το πράγμα. Σκεφτόμουν και κουράγιο σε όλους όσοι τώρα βγαίνουν στην κίνηση. Μην ανησυχείτε γιατί σας έχουμε ετοιμάσει και ενότητες φοβερές και τη δική σας συμμετοχή αλλά και μουσικάρες. Σκεφτόμουν ότι έχει ελαττωθεί η κίνηση φοβερή. Όχι ότι δεν έχει
5: θα
2: κίνηση.
5: Θα μπορούσε.
2: Τι θέλω να πω. Ότι τώρα με την τιμή της βενζίνης. Έχετε και την εναλλακτική των μέσων μαζικής μεταφοράς. Και λέω, ζήσαμε τις εποχές που είχε η κάθε οικογένεια δύο αυτοκίνητα, ένα για τα μονά και ένα για τα ζυγά για το δακτύλιο.
5: Το σκεφτόμουν χθες αυτό με το δακτύλιο.
2: Φοβερό, ρε φίλε.
5: Φοβερό, αλλά τώρα πάμε 2-2.
2: Τώρα πάμε και 4-4 πάμε στο διαμάξι. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Μην ανησυχείτε, μην μασάτε ακόμη και με ακριβή βενζίνη. Ρυθμός 949 και πρωινά Ναυάγια μαζί σας. Ένοχο γορμί από Nick Echo μου πάνε, έτσι τον λένε.
1: Nick Echo.
2: Οι πολλοί fans. Nick Echo. Ναι.

0: φωτιά. Ο Νικόλας Σοβέρτης, παιδιά, πώς να το εξηγήσω. Ακούστε. Μπέσα τώρα. Κατά καιρούς και όταν ήμασταν και εδώ ως ΜΑΠΕΣ, λέγατε ρε παιδιά, ωραίοι είστε, αλλά τη μουσική δεν μπορούμε. Αντικειμενικά, στην κατηγορία που παίζουμε μουσική, παίζουμε ωραία τραγούδια και το ξέρουν οι δικοί μου ακροατές ότι εγώ τα βρίζω τα τραγούδια άμα δεν κολλάνε.
1: Όχι. Παίζουμε τα καλύτερα των καλύτερων, ειδικά στο πρωινό.
0: Να το πούμε
1: αυτό. Έχει φιλτράρει εδώ πέρα η κριτικού τα καλύτερα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Όχι, τώρα.
0: Και για του λόγου του αληθές, καμιά φορά που είμαστε πάνω στο γέλιο, όταν πέφτει μπαλάντα, το λέω τώρα δεν κόλλαγε. Αλλά μέχρι εκεί. Τα τραγούδια ως τραγούδια είναι αυτά που λες. Ωραίο και αυτό. Και αυτό ωραίο.
1: Θα κοιτάμε τι τραγούδι έπεται.
0: Έπεται.
1: Και αν είναι μπαλάντα, θα το χαμηλώνουμε.
0: Θα το κάνουμε ξέπεται.
1: Μπράβο, θα το ξεπετάμε.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Καλό Αθηνά.
2: Έχετε κέφια.
0: Ήταν ωραίο.
1: Εγώ όχι τόσα. Πού να ακούσετε και τις ειδήσεις.
0: Να κάνω ένα disclaimer. Βεβαίως. Που το χρωστάω μόνο. Ναι. Γιατί μου λέτε χτες, ρε εσύ, δεν μίλησες εκεί. Καταρχάς, να ξέρετε, στο πρωινό.
2: Για το πρωινό
0: εγώ, ναι, σωστά. Για το πρωινό μιλάω. Εγώ μπορώ. Αν ξέρεις τη δουλειά και ξέρεις και τον Γιώργο, ξέρεις, δεν είναι ότι δεν σε αφήνει ο Λιάγκες να μιλήσεις. Πρέπει να ξέρεις που να μπεις.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, γιατί δεν μπήκα χθες. Γιατί, παιδιά.
1: Όχι, δεν

0: Είπαμε ότι δεν μπορούσε να πει. Ήταν ότι κάπως για κάποιο λόγο κάτι σε κρατούσε.
1: Ακριβώς. Θα σας πω λοιπόν τώρα που δεν με ακούει. Μπορεί και να ακούει βέβαια. Ή να, ακούτε εσείς όμως, αγαπημένα μου ναυάγια, και αυτό μου φτάνει. Γιατί ένιωσα χθες σαν τον Dr. Strange. Τι έκανε ο Dr. Strange? Έκανε, είχε πει στο Avengers την περιβόητη ατάκα. Έχω κάνει όλα τα πιθανά σενάρια.
2: Ναι.
1: 1 εκατομμύριο διαφορετικές εκδοχές και μόνο σε ένα νικάμε.
2: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν έκανε την προέκταση κάθε φοράς που θα μπορούσα να μιλήσω και λέω σκάκι κανονικό. Αυτό θα φέρει αυτό, ο άλλος θα πει αυτό, εκείνο αυτό, θα γράψουν αυτό, θα ακουστεί αυτό. Πρόσεξε. Ο τηλεθεατής του εκλάβει έτσι. Θα με πάρει τηλέφωνο ο Ρέμος, θα με πάρει τηλέφωνο ο Οικονομόπουλος, θα με πάρει τηλέφωνο η Βύση, θα με πάρει τηλέφωνο η βοηθός της Βύση, η Αλεξία Ξένου. Και το έκανα. Έκανα ένα απόγευμα ούτσας. Και κάθε φορά πήγαινα να μιλήσω, λέω: α, το μην το πει αυτό για τη Βύση. Α, το μην το πει αυτό για τον Οικονομόπουλο. Α, το δεν κάνει.
0: Εντάξει, τα είπαμε τώρα.
1: Για το Ρέμο, μην το πει.
0: Τα είπαμε τώρα.
1: Και έτσι, επειδή έκανα την προέκταση τη ατάκα μου, δεν μίλαγα.
2: Ρε φίλε, να σου πω κάτι, γιατί το έχω παρατηρήσει.
1: Μόνο η κακομοίρα Μαλέσκου την πλήρωσε.
2: Ναι, εκεί λάλησε.
1: Ναι, γιατί δεν με πάρει τηλέφωνο. Και να με πάρει, χαίστηκα. Πάμε για Mayday News.
2: Σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και είναι η ώρα για τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Τεράστια ανακούφιση για χιλιάδες τηλεθεατές που είδαν εχθές να ξαναμπαίνουν επιτέλους στις καλέτες των πρωινών εκπομπών τα stories της Ιωάννας Τούνη.
0: Αμήν.
2: Ευτυχώς ο σχολιασμός ήταν όπως πάντα ο ίδιος. Όλες οι φράσεις υπόθηκαν όπως κάθε φορά με τη σωστή σειρά, ένταση και με το ανάλογο ύφος.
0: Είναι συμπαίκτης μου στο τένις. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε τον Δημήτρη Σκουλό στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένουμε και το ζευγάρι του Πλεύρη στην Πυρίπα για την πρώτη θέση του επικρατείας.
1: Με το νεότερο εαυτό της Δέσποινας Βανδύ ζήτησε να μιλήσει στην επόμενη συναυλία για να βήσει. Τόσο υπεράνω η απόλυτη.
2: Ούτε την μπάλα εντόπισε ο ιατρικός σύλλογος μετά την τρίπλα καρέτσα στον αγώνα με τη Γερμανία. Ξεκάθαρες πλέον οι ευθύνες του ελεγκτικού οργάνου του. Ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια και το ρυθμό 949.
1: Ρε παιδιά, τις ανακοινώσεις των υποψηφιότητων δεν τις κάνει, δεν βγαίνει ο... Τώρα πρέπει να βγει λογικά ή όχι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πώς λέγεται ο φίλος μου, ο Κωνσταντίνος Κερανάκης.
2: Ναι.
1: Που είναι ο γραμματέας
0: της Δημοκρατίας. Και να γίνει μια επίσημη ανακοίνωση.
1: Μην δούμε τα ψηφοδέλτια.
0: Όντως, αυτό δεν το σκέφτηκα.
1: Και μάλιστα να ξέρετε ότι υπάρχει και μια μανούρα μεταξύ των ναι. Ποιος θα είναι, ποιος δεν θα είναι, ποιον θα εγκρίνει, ποιον δεν θα εγκρίνει και διάφοροι πολιτευτές.
0: Υπάρχει ένα deadline. Πότε θα περίπου θα ανακοινωθούν ή κάθε κόμμα το αποφασίζει.
1: Λένε ότι ο Μητσοτάκης ειδικά θα το πάει μέχρι τελευταία στιγμή για να κάψει του Σαμαρά. Για να δει ποιοι θα φύγουν να πάνε στο Σαμαρά και να παίξει τέτοια μπάλα μετά.
2: Παρ' όλα αυτά, ο Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει ακόμα ότι κατεβαίνει.
1: Όχι, γι' αυτό σου λέει. Θέλει τελευταία στιγμή να πάει μετά ο Μητσοτάκης για να δει ποιοι από αυτούς είναι προδότες εντός εισαγωγικών να σηκωθούν να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία. Να πάνε στο Σαμαρά να δούμε τι θα γίνει.
2: Σε παρακαλώ. Σχέδιο δηλαδή.
1: Πάντα έχει σχέδιο. Ο Μητσοτάκης. Παιδιά, έμαθα τ' άλλο. Εσείς μου το είπατε δηλαδή. Ο Φίβος είπε ότι η άναβηση είναι. Τι είπε το Βασίλη.
0: Έκανε μία δήλωση σε μία συνέντευξη Αθήνα.
2: Στην
0: Αταλία Γερμανού. Δηλαδή, γκράντε συνέντευξη. Και είπε πάρα πολύ καλά λόγια την επόμενη μέρα της συναυλίας ότι είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια. Έχω συνθέσει κάποια τραγούδια για αυτήν, αλλά δεν της τα έχω δώσει ποτέ.
2: Ναι. Δεν θα τολμούσα, λέει.
1: Ο Φίβος θα μπορούσε να έχει και δεύτερο. Συγγνώμη, Αθήνα.
2: Ένιωθα, λέει, ενοχές απέναντι στη Δέσποινα Βανδύ, γι' αυτό και δεν της τα έδωσα ποτέ. Και επίσης δεν θα τολμούσα γιατί αυτή η συνεργασία με τον Καρβέλα είναι μια ομάδα που κερδίζει και ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει. Αυτά ακριβώς είπε. Τα ΔΕΦΗ.
1: Άρα τώρα που λέει. Ο Καρβέλας γιατί δεν ήταν στην συναυλία, μήπως έχει γίνει καμιά στραβή.
2: Εσύ που είσαι στο πρωινό του Αντένα, θες να μας δώσεις ρεπορτάζ.
1: Μπράβο, κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Υπάρχουν δύο φύσεις μου.
0: Πάντως το αφιέρωσα.
1: Του πρωινού του Αντένα και του ρυθμού. Γιατί στο ρυθμό δεν πρέπει να στεναχωρούμε τους καλλιτέχνες, γιατί πρέπει να τους έχουμε προσβάσιμους στους ακροατές
0: μας. Του αφιέρωσε τραγουδάρα και συγκινήθηκε πάντως. Και στο AI.
1: Του Φίβου.
0: Όχι. Του Νίκου Καρβέλα.
1: Και γιατί ο Φίβος θα μπει τώρα μέσα.
0: Τη ρώτησε ο παλιός σε αυτός.
1: Παλιός και καινούργιος.
0: Πού
1: είναι ο Φίβος.
0: Πού είναι ο Νίκος.
2: Λέτε να το ζήσουμε. Λέτε να το ζήσουμε.
1: Παιδιά, πάντως ο Φίβος θα μπορούσε το δεύτερο του όνομα να είναι Βανδύς. Να πει ότι η καλύτερη τραγουδίστρια της Ελλάδας όλων των εποχών και όλας ή δικό μου.
2: Είπε η μεγαλύτερη τραγουδίστρια.
1: Είναι αναβήση ή κάτι ετοιμάζεται ή κάτι σταμάτησε. Ή κάτι αρχίζει ή κάτι ξεκινάει ή κάτι σταμάτησε. Ή και τα δύο.

0: Ο καλύτερο του χωριού είσαι, Κωνσταντίνε μου, εσύ. Εσύ, Guilfoyle, Privé Event, Κώστα Ναβαρίνο.
1: Όχι, θα κάτσει να σκάσει.
0: Όχι, θα κάτσει να σκάσει τώρα και αν θα γράψει ο Φίβος τη Βύση, ο Καρβέλλας. Να είναι καλά, φοβερή τα καλλιτέχνη. Τα παιδιά σκόπη.
1: Εμείς το έχουμε δέσει, αλλά εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό
2: που έκανε. Ήταν ένα τροπάκι.
1: Θα μου άρεσε. Λέγε, τώρα λες και το έθεσε.
0: Λέγε το κοπέλι. Αλλά είχε κάνει ένα διάλειμμα η Άννα από τον Νίκο.
1: Τι σχέση έχει. Φίβο δεν αγγίξαμε.
0: Όχι, Φίβο. Νομίζω ο Θεοφάνου είχε γράψει.
1: Και Γιώργος Σαμπάνης τη έχει γράψει τραγούδια. Ναι. Ας πούμε, διάσπαρτα μέσα στη δισκογραφία.
0: Να τα ωραία.
1: Να τα ωραία.
0: 6-9-37-949-949 στο Viber. Έχουμε ένα βάγια πρωινά τώρα που ξυπνήσαμε.
2: Να πούμε καλημέρα στον Ηλία και στον Νίκο.
0: Καλημέρα. Α, στον Ηλία, τον Κωνστάτη και τον Νίκο τον Ρούμελι.
2: Είναι, μου λέει η Ανούλα, να ακούσουμε μια Ανούλα τώρα.
0: Θα σου έλεγα τώρα που είναι. Στον Κωνσταντή λέω. Να σας πω τώρα γρήγορα ότι εκεί στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του. Που είναι το Δαφνί, συγγνώμη. Ναι, που είναι το Δαφνί, στο φανάρι του Δαφνίου. Συγγνώμη, ναι, Βασίλη, που παίρνω το. Πριν, το βλέπεις μπροστά σου.
1: Όχι, αλλά
0: έχει πατήσει ένα μάξι κράσπεδο και υπάρχει τώρα, ναι, σταματημός. Ναι, αυτό.
1: Εντάξει. Νομίζω το έχουν λύσει προς το παρόν, αλλά είχε πρόβλημα όντως το πρωί εκεί πέρα. Εντάξει,
0: το ακούω τώρα που ερχόμουν στον Sky, γι' αυτό το λέω.
2: Παρ' όλα αυτά, εσείς να μας στέλνετε στο 6937-949-949 πρώτον τις καλημέρες σας.
1: Να, όπως η Κάλια.
3: Ναι, ευχαριστούμε πολύ που είσαστε στην παρέα μας και περνάμε ένα τόσο όμορφο πρωινό.
1: Βίντεο μας έστειλε κιόλας, παιδιά, κοιτάξτε.
0: Γεια σου, Κάλια.
2: Φανταστική.
0: Τι ωραία και ωραίο όνομα το Κάλια.
4: Πρωινό συχτήρι.
5: Πόσο σας μισώ, Αντάσια Στρουμφάκια.
0: Λοιπόν. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω όλη αυτή το αφήγημα ότι να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου και να πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο που είναι, όχι, δεν είναι με την έννοια, δεν θα του μιλήσεις ως γιατρός, έναν ψυχολόγο που θα μπορέσει να ανοίξει κάποιους δρόμους στο μυαλό σου, να δεις τα πράγματα και λίγο διαφορετικά. Ή εκεί που έχεις εγκλωβιστεί, να το πάρει το εμπόδιο και να προχωρήσεις εσύ.
2: Βεβαίως.
0: Όλοι λένε λοιπόν πια σε αυτή τη δεύτερη γενιά ανθρώπων και πολύ σωστά ότι το να μιλήσεις με έναν ειδικό είναι ένα δώρο στον εαυτό σου. Mm-hmm. Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
2: Συμφωνούμε.
0: Πάρα πολύ. Δεν σημαίνει ότι είσαι άρρωστος να πάω να μιλήσεις.
2: Όχι, βέβαια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έρχομαι λοιπόν και σου λέω, πάω και θα κάνω αυτό το δώρο στον εαυτό μου. Και έχω τα θέματά μου με τον Βασίλη, με την Αθηνά ως συνεργάτες, με τον Αλέξανδρο, mm-hmm. Ή με τη σχέση μου.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλός ή κακός, αναπόφευκτα. Και τώρα πρόσφατα που με ρωτήσε κάποιος τι έχει συμβεί με τον Τάδελο, άκου να δεις. Εγώ θα σου πω τη δική μου πλευρά. Αυτός έχει τη δική του. Σίγουρα υπάρχει αντικειμενική, αλλά η αλήθεια δεν την ξέρει κανείς. Έτσι λοιπόν και στον ψυχολόγο, θα πας και θα πεις, δεν το κάνεις επίτηδες. Εγώ δεν πάω να θάψω τον Βασίλη και την Αθηνά.
2: Όχι.
0: Η δική μου η πλευρά όμως.
1: Αυτό που σε απασχολεί θα πεις.
0: Προφανώς είναι ότι εγώ τα έκανα καλά και κοίτα τι έπαθα.
2: Ναι.
0: Χωρίς
1: αλλιώς θέλω... δεν θα ήμουν εδώ να στα πω.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα τα έλεγα.
0: Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω για να μην πω τα απολυλογώ, ας πούμε, αυτό κτλ. Πόσοι ψυχολόγοι, γιατί προφανώς έχουμε βρεθεί στις ζωές ανθρώπων, είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά, κυρίως προσωπικά. Γιατί επαγγελματικά θέλω να πιστεύω ότι δεν έχω αφήσει κακό αποτύπωμα. Με τα καλά μου και τα κακά μου. Λοιπόν, πόσοι ψυχολόγοι έχουν. Τι κοιτάς την Αθηνά,
1: δεν κοιτάς την Αθηνά,
0: σε παρακαλώ. Είπαμε τα καλά μου και τα κακά μου και γυρίζει ο Βασίλης και τι μας λέει τώρα.
2: Σκέφτομαι για τα επαγγελματικά σου, σίγουρος για τα προσωπικά σου, από την άλλη δεν είσαι.
0: Δεν είμαι.
2: Δηλαδή όχι μπορεί να έχεις αφήσει κακό αποτύπωμα.
1: Λοιπόν, ναι, γιατί εγώ είμαι περίεργος. Το συλλογισμό σου.
0: Θα σου πω γιατί έφευγα νωρίτερα, μπορεί να έφευγα χωρίς.
2: Αγάπη μου, πήγαινες για δουλειά. Δεν πήγαινες να γκομενήσεις.
0: Όχι, για τα προσωπικά που μου λες.
2: Ναι.
0: Γιατί μου λες θεωρείς ότι έχεις πληγώσει
2: αυτό
0: περισσότερο.
2: Αυτό δεν είναι κακό αποτύπωμα, γιατί το έχεις βάρος. Το ότι δουλεύεις πάρα πολύ. Έχουμε μιλήσει για τις σχέσεις και μου λες δουλεύω πάρα πολύ. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό δεν είναι ελάττωμα.
0: Έχεις δίκιο. Εγώ λέω τώρα ότι στις
1: σχέσεις. Δεν κατάλαβα το συχτήρι ποιο είναι.
0: Το συχτήρι είναι το εξής. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν, που είναι ψυχολόγοι
1: προσωπικά
0: και έχουν άποψη για μένα.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι το συχτήρι.
2: Από λόγια άλλων.
1: Okay,
0: ναι.
1: Κατάλαβα.
0: Τα οποία ξαναλέω, κατάλαβα. Δεν βάζω κακή πρόθεση. Δεν είπα δηλαδή ότι πήγε η Αθηνά και με έβρισε. Είπε τη δική της την πλευρά. Προφανώς η δική της την πλευρά δεν είναι όπως είπε ο Βασίλης ότι ο Ουγγαρέζος έχει δίκιο, γιατί τότε δεν θα πήγαινε στον ψυχολόγο.
1: Ναι, αλλά εσύ τώρα, γιατί το έχεις στο μυαλό σου αυτό, έχεις κάτι το οποίο μπορεί
0: λέω,
1: να υποψιάζεσαι.
0: Ότι υπάρχει εδώ ένα έλλειμμα.
1: Συγκεκριμένο.
0: Ένα έλλειμμα. Πώς λέγεται, χεμήθειας.
2: Ναι.
0: Που λέει τι, ότι υπάρχουν 5-10 άνθρωποι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι το επάγγελμά του, ρε παιδί μου.
0: Ναι, το επάγγελμά του δεν ξέρουν, φίλε. και ξέρουν κάτι κακό για μένα ή την κακή οπτική ενός περιστατικού, χωρίς να μου δώσουν εμένα την ευκαιρία να απολογηθώ ή να πω τη δική μου πλευρά.
2: Και τι θέλεις, να σε πάρουν τηλέφωνο και να σου πούνε.
0: Όχι, αλλά κάπως δεν πρέπει να λυθεί τώρα αυτό.
1: Να σε πάρουμε Skype εσύ όταν κάνουμε τέτοιες αναλύσεις. Όχι, για μένα, μην το κάνεις
2: πρόβλημα. Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, όλοι μας σου λέει.
0: Για όλους μας το λέω.
2: Ναι, για όλους μας έχει ακουστεί σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ψυχοθεραπευτή κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το αντικρούσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Φανταστείτε οι αφροδυσιολόγοι τι πρέπει να ξέρουν.
0: Γιατί πάω εγώ και λέω και το δικό του τσουτσούνι στον αφροδυσιολόγο.
1: Όχι, αλλά ξέρουν από σένα.
0: Εσύ όμως θα πας να πεις για τη δική μου τη φάση ότι ο Γκάρες με ζορίζει στη δουλειά. Και δεν μπορώ εγώ να πω ότι εσύ είσαι τεμπελχανάς.
2: Εγώ τώρα που γεννήθηκα ζυγός και τα ζυγίζω όλα, μπορώ να σας δώσω μια παρηγόρη σκέψη. Να σας δώσω μια παρηγόρη σκέψη.
0: Παρακαλώ.
2: Πιστεύω ότι για να φτάσεις στη σχέση, ξεκινάς από τον ψυχοθεραπευτή, όλοι το ξέρουμε, από τα παιδικά σου χρόνια κτλ. Τώρα, ο ψυχοθεραπευτής που είναι ειδικός, λες να μην καταλαβαίνει την ευθύνη ποιος την έχει. Ωραία. Δηλαδή, δεν θα μπορεί να είναι αντικειμενικός αυτά που ακούει.
0: Είναι όλοι ειδικοί.
1: Ή δεν θα πάει ο ψυχοθεραπευτής τώρα οποιοδήποτε στην σχέση του, στην κόμενά του, στον κολλητό του και θα πει: τι μου είπε σήμερα ο άλλος.
0: Άσε, τι έχω μάθει για τον άλλον.
2: Όχι, ρε φίλε. Τι.
0: Εγώ έχω ένα ψυχολόγο στο μυαλό μου που κάνει παρέα με celebrities που του. Θάβει. Τα λέει του ενός τον άλλον.
1: Παιδιά, μην καταστρέψουμε τώρα ένα ολόκληρο κλάδο.
0: Σαν τον άλλον χθες που βλέπαμε, στο που έλεγε λίγο ο γιατρός για την αξιοπιστία του, λέει: ορκίστηκε στον όρκο του Ιπποκράτη. Σιγά.
1: Α, εντάξει, έγινε.
0: Και ο Ιπποκράτη σηκώθηκε τον τάφο και του είπε: μην ορκίστε τον μαμόρι.
1: Κιχ,
0: κομπολιά.

0: Μπράβο σου Δημήτριου Γκαρέζη, τα λες πολύ καλά. Παύλος Γκόρδης. Μπράβο σου στο ρυθμό 949.
1: Νομίζω μας έστειλε στο Viber.
0: Α, θα μπορούσε. Έχουμε μηνύματα.
2: Σε ευχαριστούμε, Παύλη.
0: Λοιπόν, 50 χρόνια πορείας, παιδιά, 50 χρόνια εξέλιξης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Να σας το πω και αυτό για την διαμαντή μασού της ΑΕ που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και σήμερα διαθέτει περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Μεγάλη ποικιλία σε χαμηλές τιμές με καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια μασούτης και συνεχίζουμε μαζί.
2: Έχουμε μηνύματα γιατί προφανώς προς το τέλος το τσίμπησα, αλλά η ουσία είναι ότι έχει ένας άνθρωπος που δεν σε γνωρίζει την εκδοχή εκείνου που λέει ότι έχει το δίκιο και έχει άποψη για σένα ή αποκτά άποψη για σένα.
1: Και καλά ο ψυχοθεραπευτής. Ο κολλητός. Αυτό το έχει σκεφτεί.
2: Καλά, εγώ
1: τι θα έχει ακούσει η κολλητή της.
2: Έχεις δει.
1: Για σένα.
2: Η κολλητή της εξορισμού είναι υπέρ της.
0: Και επίσης την κολλητή της δεν την πιστεύουμε. Ό,τι και να πει.
2: Είναι
0: δεν μας νοιάζει. Λέει ψέματα. Έλα, σε παρακαλώ.
2: Έχουμε κανένα μήνυμα. Ή να
0: έχουμε μήνυμα.
2: Ετοιμάζουμε.
0: Και έχουμε και το Λευτέρη με το ηχητικό του τώρα. Ότι καλημέρα
3: παρακαλώ.
0: Του.
3: Καλημέρα πρωινά αναβάγια. Καλημέρα σε εσά και στου ακροατέ σα. Καλή εκπομπή να έχετε.
0: Θα σου λείψει. Αν δεν στείλει.
2: Ναι, ο Λευτέρης πολύ.
0: Λοιπόν, διάλειμμα.
2: Έχει αρχίσει να... Δεν θα μου πεις τι άλλο λένε οι ακροατές. Γιατί εγώ έχω, να σου πω ότι έχω κίνηση. Έχω καιρό και έχω και μικρά ναυάγια που είναι η πιο, δημοφιλής ενότητα της εκπομπής.
0: Ναι, έχουν πάρει θάρρος. Κοίταξε τώρα εδώ, τώρα μην τα βάλουμε όλα αυτά. Έχουν στείλει βιντεάκια πολύ ωραία, χαιρόμαστε. Να μπω εδώ πέρα να δούμε τι μας γράφει.
1: Ναι.
0: Α, ο Τζέρι.
1: Για το θέμα, τι
4: λέει. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Ρίνα
4: Ναυάγια.
2: Ναι, γεια σου.
4: Δημήτρη μου, για να σε καθησυχάσω.
1: Ορίστε.
4: Σαν ψυχολόγος ψυχοθεραπευτής που είμαι, να ξέρεις ότι υπάρχει το απόρριτο μεταξύ ψυχολόγου και θεραπευόμενου, το οποίο είναι παραπάνω από, και από ιατρικό απόρριτο.
0: Ορίστε άνθρωπος.
4: Και μεταξύ μας, όλοι εμείς οι ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές,
0: σωστός,
4: έχουμε τα δικά μας προβλήματα που πρέπει να λύσουμε.
2: Δεν θα ασχοληθούμε.
4: Και βλέπουμε μέσα τα προβλήματα των άλλων και τις δικές μας ατέλειες.
0: Τι ωραία!
4: Δεν έχει κανένα όρεξη να κουσοχολέψει.
0: Πολύ ωραία!
4: Ναι, από τις ομπείς, εντάξει, θα γίνει ένας κουσκούς. Αλλά σε θέλει τα πλαίσια.
0: Το παραδέχεται.
4: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα, αδερφέ μου. Πολύ ωραία τα είπε. Πώς τον είπαμε, Τζέρι, πολύ σωστά τα πες για το δεύτερο μισό όμως της κουβέντας. Το πρώτο μισό που εγώ έθεσα ως συχτήρι ήταν ότι εσύ από μόνο σου. Ναι. Ασχολείσαι, δεν ασχολείσαι, αποκτάς άποψη για μένα.
1: Ναι.
2: Αυτό λέω. Τέλος πάντων, έρχονται. Πάντως πολύ σωστά τα είπε και.
1: Πολύ ωραία.
2: Και πολύ ωραία τα είπε. Λοιπόν, είπα, έχω και κίνηση καιρό και έχω και μικρά ναυάγια. Όμως, μικρά ναυάγια όταν σας πω θα πάρετε. Μην πάρετε από τώρα, Αλεξάνδρε. Ευχαριστώ.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από Παμφιλοχέ στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια. Μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιού και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
10: Euphoria!
9: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV.
10: Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
13: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
14: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου, η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου, το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
18: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
19: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

0: καλό.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρούνε σοφά.
3: Σόλο διβάνι.
4: Τι κουαλίτα.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
9: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αυτή είναι η εκπομπή Ναυάγιο, το απόλυτο Ναυάγιο. Εμάς ο στόχος μας είναι μόνο ο πάτος. Και ο δικός σας ενίοτε. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουμε καθόλου.
10: Ο δικός σας ο πάτος.
9: Καλέ, ναι, γιατί.
10: Ναι, εντάξει.
9: Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μας ενδιαφέρει το να αφήσετε τους άλλους να επιπλέουν. Εμείς εδώ χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν και σε δεχόμαστε όπως είσαι και όπως έχεις ξυπνήσει και με ό,τι διάθεση έχεις ξυπνήσει. 7 και 39 πρώτα λεπτά, 29 Σεπτεμβρίου και επειδή. Και τους επιχειρηματίες, παιδιά, ενδιαφέρει αυτή η εκπομπή. Έχω ένα νέο που εμένα μου ενέξαψε το ενδιαφέρον πριν πάμε στην κίνηση και στο.
11: Για πες μας, επιχειρηματικό.
9: Αγόρασε η τράπεζα. Αλήθεια τώρα, δεν είναι τρολιά αυτό που λέω. Αγόρασε η τράπεζα Πειραιώς, είχε αγοράσει την Εθνική Ασφαλιστική και εχθές ανακοίνωσε ότι αγοράζει και το Ιασό.
10: Έλα ρε.
9: Τράπεζα Πειραιώς. Έτσι όπως το λέω. Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι σιγά σιγά το καλοκαίρι τελειώνει και τελείωσε τώρα. Πάει, ούτε η PK η κουβέρτα μας βοηθάει. Οι ρυθμοί αλλάζουν εκτός από το ρυθμό 949 και μαζί τους κάνουν εμφάνιση τα πρώτα κρυολογήματα. Μη μασάτε, σας θωρακίζουμε. Εμείς εδώ. Όχι εμείς ακριβώς. Το Vitorans. Ώρα λοιπόν για λίγη παραπάνω φροντίδα με Vitorans ή New No. Βιταμίνη C, ψευδάργυρος, συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού. Σε μασόμενο δισκείο με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι για όλη την οικογένεια από 9 ετών και πάνω. Και για όσους θέλουν μόνο βιταμίνη C, έχει Vitorans. Καλά το λέω, Vitorans λέγεται.
10: Έτσι είναι.
9: Ωραία. Αναβράζω τα δισκέα, θα πάω να πάρω κι εγώ τώρα. Ενός γραμμαρίου με υπέροχη γεύση πορτοκάλι, τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.
10: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στην
9: Πάτα
10: κίνηση.
9: Το.
12: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
10: Λοιπόν, η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας έχει μποτιλιάρισμα στην άνοδο της Συγκρού της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας όλα μαζί. Το ποταμάκι μας κλασικά εσείς βρίσκεστε εκεί πέρα από το ΚΤΕΛ μέχρι την έξοδο της Αχαρνών και ακούτε ρυθμό 949 και τέλος στην έξοδο της πόλης αν πηγαίνετε από το Χαϊδάρι για να βγείτε προς τα δηληστήρια έχετε πρωινή καθυστέρηση.
13: Ahoy, mimitey.
14: Ο καιρός σήμερα.
15: Χίστον, λαμβάνεις. Εδώ σε ελληνιακό σταθμό, σας λαμβάνω καθαρά. Το σήμα είναι nominal. Τηλεμετρία σταθερή over. 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το μεσημέρι, βλέπω εδώ εκεί κάτω στην Αττική. Λίγη συννεφιά, από αύριο να παίρνετε μαζί σας ομπρέλα. Βλέπω αύριο να πλησιάζουν πάρα πολλά σύννεφα. Χίστον, Roger. Roger. What kind of problem? Τι problem έχεις εκεί, εδώ να δεις τέλος. Well, sound of the street,
16: Sorry, boy,
15: Sound of the umbrella.

0: παίρνετε και όρκο. Κανονίζουν για δίαιτες εδώ πέρα.
1: Παιδιά, ακούστε.
2: Εχθές
1: το πρωί ξεκίνησα δίαιτα, το απόγευμα τη σταμάτησα. Εντάξει, συμβαίνει σε όλους. Και στις καλύτερες οικογένειες.
2: Και σε μένα, αδελφέ μου.
1: Αδερφούλα μου, καλή. Θα πάμε στο Χριστάρα όμως, θα σας τα πω και μετά, αλλά θα πάμε αντικειμενικά. Τώρα δεν είναι αναφορά αυτό. Θα πάμε ένα τέτοιο κρέας, σας το λέω ειλικρινά. Τώρα τι θέλετε τώρα, ανατριχιάζω. Τέτοιο κρέας δεν έχετε φάει.
0: Μα έρχεται ο Γκαρέζος το πρωί, παιδιά, η φίλη μας, Παναβάκια, και λέει: δεν άντεξα, τη σταμάτησα τη δίαιτα. Και την ξεκίνησε το πρωί και τη σταμάτησε το βράδυ.
1: Ναι, μωρέ, αυτά ή πιάνουν ή δεν πιάνουν.
0: Μικρά ναυάγια πάνω απ' έξω.
1: Έτσι, έτσι.
3: Μικρά ναυάγια. Τέλειο.
1: Είναι αυτή η στιγμή που όλα τα παιδιά της Ελλάδας περιμένουν. Είναι η ενότητα Μικρά Ναυάγια και παίζουμε με τους μικρούς μας φίλους και με τους γονείς τους, γιατί όλοι είμαστε μια παρέα εδώ στο ρυθμό 949. Και ποιος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας απαντήσει μόνο λάθος?
3: Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Ναι, ναι.
2: Καλημέρα!
1: Δεν πειράζει, μόνο μέχρι να το φτιάξουμε, πείτε τι κερδίζουν. Γιατί κερδίζουν όχι ένα δώρο, δύο. Δύο δώρα κινταμπού.
2: Λοιπόν, ο νικητής από την ενότητα Μικρά Ναυάγια που τόσο αγαπάτε κερδίζει κινταμπού δωράρες. Είναι το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία που συνδυάζει την τεχνολογία με την ασφάλεια, τη δημιουργικότητα και την ψυχαγωγία. Έχει προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά και θα κερδίσετε ένα Kids Voice Junior, ένα φορητό και ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο, μικρόφωνο και εντυπωσιακό RGB. Φωτισμό. Είναι εκπληκτικό, σας το λέω γιατί το πήραμε κι εμείς. Και ένα Rainbow Tap, το διαδραστικό φωτάκι νυχτός με απαλό και χαλαρωτικό φωτισμό που δημιουργεί έτσι μια ζεστή και ήρεμη ατμόσφαιρα.
0: Έφτιαξε γραμμή.
1: Ναι, καλημέρα.
4: Ακούτε.
1: Καλημέρα.
2: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά, η
1: για
2: αλήθεια
1: κάτσε,
2: είναι.
1: Ναι, βγήκατε στον αέρα.
2: Έπεσε.
1: Δεν πειράζει. Το κινταμπού λοιπόν το πήρα για το αδερφό του βαφτιστηριού μου, το Δημήτρη, που είναι λίγο αλάνι αυτός τώρα. Ναι. Είναι δύο ετών, ούτε δύο δεν είναι. Αλλά σας είναι αυτός που σου κάνει μπαμπούμ.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι, και θα γίνει λίγο Αδαμαντίδης τώρα με αυτό το, με το καραόκι. Ναι, ναι. Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
5: Τζόρτζια.
1: Γεια σου, ρε Τζόρτζια. Τζόρτζια, τι χρώμα μαλλιά έχεις?
5: Κίτρινα.
1: Κίτρινα, τέλεια.
2: Σούπε.
1: Λοιπόν, Τζόρτζια, πας σχολείο τώρα, ε?
5: Ναι.
1: Τι τάξη?
5: Πάω Τετάρτη.
1: Μπράβο, ρε Τζόρτζια. Τζόρτζια, λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
5: Ναι.
1: Θέλω μόνο λάθος να λες. Δηλαδή, μην λες τίποτα σωστά. Ναι. Δεν τα θέλω αυτά, εντάξει.
5: Ναι.
1: Ωραία. Ποιο ζώο κάνει γαβ-γαβ?
5: Η γάτα.
1: Πόσα φύλλα έχει ένα τριφύλι?
5: 8.
1: Το λέει πιστικά. Δηλαδή αν δεν ήξερα θα την πίστευα. Τι χρησιμοποιούμε για να μεταφέρουμε βιβλία στο σχολείο μας? Πού τα βάζουμε?
5: Σε καλάθι.
0: Κοίτα να δεις.
1: Παιδιά, ως φαίνεται ο άνθρωπος που έχει ταλέντο στην πώληση. Θα έχει μεγάλο ταλέντο. Κέρδισες, κέρδισες. Είσαι φανταστική. Πραγματικά. Να είσαι καλά, καλό δρόμο, καλημέρα.
0: Γεια σας. Γεια σου.
1: Που λέτε με το μικρό.
2: Τραβάμε κουπί με ρυθμό.
6: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Τίποτα με το μικρόφωνο και τα που λέω. Ναι. Το μικρό θα γίνει η Αδαμαντίδης.
2: Ναι,
1: γιατί είναι τέτοια
2: καλά,
1: φάση.
2: Είναι φανταστικό. Ναι,

0: Έτσι με τον Αντώνη Ρέμο και τη Δευτέρα θα φτάσουμε στο ακριβώς για να πάμε για διάλειμμα. Πριν από αυτό, γρήγορα.
1: Ναι, γρήγορα όμως, σε παρακαλώ πολύ.
0: Βέβαια, να πω κάτι πάρα πολύ χρήσιμο για την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα, αξιόπιστα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα της Vodafone και στο σπίτι και στο γραφείο σου και με 12 μήνες εγκίνηση. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Να πούμε καλημέρα στη Φωτεινή Πετρογιάννη που μας ακούει. Σε όλα τα ναυάγια που μας ακούει, όχι από τη Φωτεινή.
0: Την είδαμε και στη συναυλία, καθόμασταν δίπλα-δίπλα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Επιστρέφουμε με θέμα ημέρας. Πάρτε τα κινητά αναχείρας, γιατί η συζήτηση θα φουντώσει.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
8: Λογαριασμό ενεργείο.
7: Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αβαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
14: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
15: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
16: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
17: Βασίλης Φορτούνης, ο Μούτσος.
18: Ο Φορτούνης το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Φορτούνης.
19: Αθηνά Φαλίδου, Κυλοστρόμος.
20: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και τα σύγκυζω όλα.
21: Πρωινά ναυάγια.
22: Στο ρυθμό 949.
23: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
24: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
25: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
26: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
27: Και όσο οι άλλες εκπομπές επιβλέουν, εμείς ντουγρού για το βυθό. Και εκεί που νομίζω ότι έχουμε πιάσει πάτο, έχει κι άλλο πάτο, παιδιά. Τα υπόλοιπα ποιοι είμαστε, τα ακούσατε λίγο πριν σε αυτό το πολύ ωραίο, έτσι. Τα πολύ ωραία ηχητικά που μας έχει φτιάξει ο Βασίλης ο Κουμεντάκος.
28: Βεβαίως.
27: Γιατί έχουμε και καλή ομάδα πολύ. 6-9-37-949-949 στο Viber τα μηνύματά σας. Και πριν πάω στο θέμα ημέρας, ή θα το κράτσω για μετά αυτό, γιατί έχουμε και τα διάφορα. Εχθές το βράδυ βγήκε ότι οι δικηγόροι, λέει, άφησαν την φερόμενη ως γιατρό και πήγαν με τον. Υπερασπιστούν ως εντολέα τους μόνο τον άντρα.
28: Την παρατήσατε, κυρία
27: Ράκα. Και λέω, γιατί όλα βράδυ? Δηλαδή κοιμάμαι και ξυπνάω το πρωί και έχει μια εξέλιξη αυτή η υπόθεση. Αυτή δεν είναι δικηγόροι, μπουζουξίδες είναι.
28: Όσο βγαίνουν, ξέρεις, νέα στοιχεία, αυτοί οι δύο διαχωρίζουν τη θέση τους. Γιατί στην αρχή τους είχαμε δει χέρι με χέρι. Τώρα ξαφνικά είναι ο ένας εναντίον του άλλου.

0: πάρει συμπληρώματα διατροφή που κοστίζουν 500 ευρώ κτλ. Αυτό τα κάνει. Το βιβλίο, το εμβόλιο σε μάρανε.
1: Έλα Παναγία μου τώρα.
2: Είναι έλλειψη γνώση.
1: Πάλι και το κινητό κοιτά. Πάλι like κάνει.
0: Κάνω. Πάμε.
1: Πάλι like κάνει. Τι θα γίνει.
3: Γνωμούλα.
0: Γνωμούλα για τη σταυρούλα. Γιατί μια σταυρούλα εδώ πέρα στο GNTM και ψάχνουμε την προ. Λοιπόν, ερώτηση απλή. Θέμα ημέρα. Τόδο, παιδιά. Δεν είπα. Εδώ τα λέμε όλα. Εδώ τα λέμε όλα, παιδιά. Στα ή τα πρωινά.
1: Μα αφού το κοιτάω τόση ώρα, κάτι κάνει.
0: Πώ περιμένει το θέμα ημέρα ο ακροατή μα, το ναυάγιο που μα ακούει, να μοιραστεί μια αλήθεια μαζί μα, έστω και ανώνυμα, αν δεν το έχουμε κάνει εμεί πρώτα.
2: Ναι.
0: Επώνυμα. Λοιπόν, πολύ απλά. Είσαι σε μια σχέση.
2: Μάλιστα.
0: Μπαίνει στη συνθήκη, ας μην σας προκαταβάλω. Στη συνθήκη Instagram. Τι λέει η συνθήκη Instagram? Βλέπω μια ωραία φωτογραφία και αν μου αρέσει κάνω like.
1: Σωστά.
0: Μπορεί να είναι νεκρή φύση, μπορεί να είναι φρούτα, μπορεί να είναι μια γυναίκα, ένα άντρας, ένα φαγητό.
2: Λοιπόν,
0: ωραία. Το like λοιπόν είναι δείχνει τις απαρχές της απιστίας. Με λίγα λόγια, το like στο Instagram είναι λόγος τσακωμού.
1: Πάλι θα μαλώσουμε εμείς εδώ.
2: Και το ρίχνει. Και ξεκινάει ναι. Τώρα εδώ πέρα το
0: εγώ ημάχη. Δεν θα πω τη μεγάλη κουβέντα αν το like είναι, θεωρείται απιστία. Θα πω είναι η αρχή απιστίας. Ή τσακώνεσαι αν ο άντρας, ο σύζυγός, η κοπέλα, το αγόρι σου το πιάσει να κάνει ένα like.
1: Τοποθετούμαστε
0: like
1: τώρα.
0: Κάνει.
1: Τοποθετούμαστε.
0: Να τοποθετούμαστε.
1: Γιατί δεν θα βάλω πάλι πολλά φίλτρα και θα μου πεις αν εφόσον. Γιατί υπάρχουν πολλά εάν.
0: Μα αρχίζει τις συνθήκες και θα τη ζωγήσει, ρε Βασίλη.
1: Η απάντηση είναι ναι, τσακώνεσαι. Για να μην τα βάλω πολλά.
0: Άρα τσακώνεται και ο σύντροφος ή η σύντροφό σου.
1: Βέβαια τσακώνεσαι.
2: Τσακώνεσαι πότε? Εάν δεις, να το πούμε συγκεκριμένα. Like.
1: Οπουδήποτε. Ξαφνικά τι.
2: Οπουδήποτε. Άμα δει, είναι
1: σου άρεσε το φαγητό αυθηνής ή αυτουνού. Πόσο άρεσε ξαφνικά το φαγητό, αφού είσαι δεν τρως μπάμιας, ας πούμε. Κατάλαβες.
2: Βέβαια.
0: Να είμαι λίγο παλιωμοδίτης. Αν θέλει να απιστήσει. Και στο φελό και στο μπουκάλι να τον την κλείσει, ναι. Θα το κάνει με
2: αυτά
0: το φελό.
2: Αυτά δεν περνάνε πια αγόρι. Λοιπόν, τι να θέλω ξέρεις, να.
1: Άρα λοιπόν, αν θέλει
2: δεν
1: να πιστήσει. Αν θέλει να πιστήσει και στο τοπίο που ανέβασε ναι, αυτό.
2: Δεν με ενδιαφέρει, αν θέλει να πιστήσει.
0: Ωραία. Άλλο
2: αυτά
0: επιχείρημα.
2: Δεν τα ακούω εγώ.
0: Το ακούω, το λέω και για του ακροατέ. Γι' αυτό σα είπα, τι είναι το Instagram. Το Instagram είναι ένα άλμπουμ, γι' αυτό και εγώ κάνω blog. Ναι. Γιατί άμα έχω τσακωθεί με τον Βασίλη, δεν θέλω να βλέπει φωτογραφίε μου. Γιατί, δηλαδή θα έχω τσακωθεί και θα σου πω, κοίτα εδώ τι φωτογραφίε που ντύθηκα ή τι έφαγα. Όχι, τέλος πάντων. Η συνθήκη ποια είναι? Η φωτογραφία που μου αρέσει την κάνω like.
2: Ωραία.
0: Άμα δεν θε και δεν αντέχει, ναι. Ή η κοπέλα σου ή το αγόρι σου δεν αντέχει να κάνει like στι φωτογραφίε, δηλαδή να παίζει το παιχνίδι αυτό, μην είσαι στο Instagram.
2: Όχι, περίμενε, Δημήτρη μου. Στο Instagram είσαι.
0: Τα μου.
1: Σου την έφερε.
2: Όχι, ένα λεπτάκι. Είμαστε φίλοι, αυτό θέλω να σε
0: δεν έχει φίλοι εδώ. Εδώ είμαι επαγγελματική λόγη.
2: Όταν μπαίνω στο Instagram και βλέπω ότι έχει κάνει like σε κάθε κοπέλα που έχει ανεβάσει φωτογραφία με μαγιό, με αυτό, με το ένα, με το. Και βλέπω ότι έχει κάνει like από κάτω εσύ. Θα σε ρωτήσω γιατί έκανε like στην κοπέλα στη φωτογραφία. Τι γνωρίζει. Το λέω εγώ, κάθε.
0: Όχι, το λέει. Είναι έναν.
2: Σε ένα πώς.
0: Είδα μια ωραία φωτογραφία που είναι ένα πολύ ωραίο σοφ. Δεν την ξέρω την κοπέλα.
1: Εγώ το πήγα σε τοπίο. Και σε τοπίο να κάνει.
0: Μπαίνεις,
1: βλέπεις το προφίλ και λες αυτό το τοπίο, ποιος το ανέβασε. Α, έλα
2: δεν με νοιάζει εμένα το τοπίο.
1: Α, δεν σε νοιάζει.
2: Όχι, δεν με νοιάζει το τοπίο. Με νοιάζει αν δώσει σε γυναίκες άλλες likes.
0: Αν δηλαδή έχει ανεβάσει ένα άντρα, έχει ανεβάσει μια κοπέλα ένα μήλο.
2: Ναι.
0: Και κάνει ο άντρα σου ένα like στο μήλο.
1: Και είναι καρουζέλ και η επόμενη σελίδα είναι δύο μήλα.
0: Ναι.
2: Τα δικά της τα μήλα.
1: Ναι.
2: Θα θορυβηθώ, ναι.
0: Αν είναι δύο μήλα και ένα πορτοκάλι.
2: Δύο μήλα και το πορτοκάλι μέσα.
0: Χωρισμός.
2: Θα γίνει χαρό.
0: Διαζύγιο.
2: Θα το ξεφλουδίσω εγώ.
4: Εσύ για κίνητα λες. Αν είναι πιάνε τα νεύρα μου.

0: Γεια σου ρε Άννα. Η Άννα παιδιά που κατόρθωσε κάτι που νομίζω άλλοι δύο καλλιτέχνες μόνο έχουν κάνει. Ο Γιώργος Νταλάρας και ο Διονύσης Σαββόπουλος να γεμίσουν το ΟΑΚΑ. Καλά τα λέω.
1: Ο Νταλάρας και δύο μέρες κιόλας.
0: Ο Νταλάρας δύο φορές, ναι. Δύο μέρες. Άρα ο Γιώργος. Καλά, δεν πάμε τώρα με διαγωνισμό. Οι τρεις που το έχουν κάνει.
2: Οι Έλληνες καλλιτέχνες.
0: Έλληνες, ναι, για Έλληνες.
2: Ωραία.
1: Εδώ πέρα γίνεται χαμός. Θέλετε να μάθετε τι λέει ο κόσμος.
2: Βεβαίως.
0: Γνωμούλα.
1: Ο Μανώλης λοιπόν, πάνω στο θέμα ημέρας, που μιλάμε για το like στο Instagram σε περίπτωση που έχει σχέση και αν θα θορυβηθείς, αν θα το θεωρήσεις απιστία και κάτι τέτοιο. Στην ψηφιακή εποχή, λέει ο Μανώλης, υπάρχει όρος micro-cheating.
0: Μάλιστα. Σωστά. Μας το είπε ο Αλέξανδρος.
1: Ο οποίος περιγράφει μικρές, φαινομενικά αθώες ενέργειες που μπορούν να διαβρώσουν την εμπιστοσύνη σε μια σχέση.
2: Από τη ώρα που μιλάει,
1: βέβαια. Αν τη δω, λέει.
0: Διαβρώσουν.
1: Ναι, λέει διαβρώσουν, γιατί αυτοί είναι οι ακροατές μας.
0: Πολύ περήφανος για τους ακροατές μας.
1: Φυσικά, αυτοί είναι. Ξέρουν οι άνθρωποι. Ναι. Και μετά με κεφαλαία. Έχει σημασία αυτό, γιατί σημαίνει ότι το φωνάζει αυτό που λέει πια.
0: Ναι, ναι.
1: Αν τη δω ότι έκανε like, την έκανα με ελαφρά. Κατάλαβες.
0: Πολύ άνετα μπαίνεις και βγαίνεις σε μια σχέση εσύ.
1: Περίμενε,
2: φίλε μας αγαπημένε.
0: Διαβρωτή, ναι.
2: Ο
0: διαβρωτής.
2: Στη θεωρία είμαστε καλοί. Στην πράξη, ναι. Ποιος τα κάνει έτσι.
0: Πάντως και εγώ ενώ. Ουσιαστικά για να φουντώσω την κουβέντα, σας είπα το άλλο επιχείρημα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά την πρώτη στιγμή που έκανα like ενώ είχα σχέση ήταν η πρώτη φορά που άνοιξα την πόρτα για να φεύγω σιγά-σιγά.
1: Άρα το λες.
0: Από το προσωπικό μου παράδειγμα το επιβεβαιώνω. Αλλά για τη συζήτηση σας είπα και τα άλλα επιχειρήματα. Ότι σιγά το πράγμα.
1: Όπα, ο Μινάς από την Κέρκυρα.
0: Καλό το Μινά από την Κέρκυρα.
2: Θα πω τη Γαλήνη τώρα. Μπράβο, που έχω μπροστά μου. Μόνο Γαλήνη δεν μας φέρνει. Λέει, παιδιά, όχι και να τσακωθούμε ή να χωρίσουμε για ένα like. Ένα like, λέει, για μένα δεν σημαίνει τίποτα. Είδες κάτι που σου άρεσε και το έδειξες, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Για να φτάσεις στο σημείο να χωρίσεις ή να τσακωθείς, σημαίνει ότι ο άλλος έχει γεμίσει ανασφάλειες, έχει γεμίσει και εσένα ανασφάλειες και σου έχει δώσει το δικαίωμα να ανησυχείς. Καλημέρα στην παρέα.
1: Αναλόγως και που κάνεις like τώρα, έτσι. Εμείς, ας πούμε, που κάνουμε στο Μαντούκα ο Κόγε. Δεν πιάνεται απιστία αυτό.
2: Α,
1: ο
2: δεν πιάνεται.
1: Είναι μακριά, είναι δημόσιο πρόσωπο.
0: Τι είναι
1: μαντούκα, δημόσιο πρόσωπο.
0: Τι είναι το μαντούκα.
2: Είναι τερματοφύλακα.
1: Τα ξέρεις τα 7 θαύματα του κόσμου.
0: Τα ξέρουν.
1: Το 8.
2: Τον Νίσον κάτι που έπαιζαν τώρα στο Μοντιάλο. Ο ψηλός αυτός. Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα Ναυάγια, λέει ο Μινάς. Αν ο σύντροφος ή η σύντροφος κάνει like σε φωτογραφίες διάφορων γυναικών ή ανδρών, είναι η αρχή της απιστίας. Ξεκινάει εγκεφαλικά. Γιατί έτσι λειτουργεί και σε κάνει να κάνεις likes μέχρι να έρθει η ώρα που θα γίνει αργά ή γρήγορα η πράξη. Αυτή είναι η δική μου άποψη, λέει ο Μινάς.
0: Εγώ κάνω like σε ό,τι κινείται.
1: Εσύ είσαι ελεύθερος αγόρι.
0: Ναι, δεν έχει φτάσει ποτέ η πράξη όμως.
1: Περίμενε.
0: Τι
1: και όταν ήσουν δεσμευμένος, έκανες
0: εγώ,
1: like.
0: Εγώ, Άγγελος Μπασινάς και ο Τζουβέλλας. Οι τρεις μας που όπου υπάρχει η γυναίκα, ποδόγυρος, από κάτω like.
1: Και εσύ όταν είχες κοπέλα. Και όταν είχες κοπέλα. Ελεύθερος.
0: Και άλλοι που δεν είναι όμως, δεν είναι ότι απατούν τις σχέσεις τους. Απλώς συμμετέχουν στη συνθήκη Instagram.
2: Παιδιά, το συζητάω και με φίλους μου κολλητούς και πραγματικά σαν ζευγάρια έχουν την συνθήκη αυτή. Ότι ο ένας κάνει ελεύθερα, ακούς, Αθηνά. Άκου.
0: Ξύπνα, μωρή, Αθηνά.
2: Αθηνά.
0: Κάνει. Καλά.
1: Μην τα ανοίξω.
2: Κάνει ο ένας ελεύθερα like σε άλλον και εμένα μου φαίνεται περίεργο. Θα σου πω κάτι. Εγώ θα δω, θα θαυμάσω. Αλλά όταν πάει το χέρι μου αυθόρμητα να κάνω το like, δεν θα το κάνω. Θα συγκρατηθώ.
1: Μπράβο.
2: Αν το κάνω, σημαίνει ότι θέλω να καταλάβει ο παραλήπτης ότι σε είδα και στο έδειξα.
1: Ναι. Έρχεσαι στα λόγια μου σιγά σιγά.
0: Δηλαδή, εσείς, συγγνώμη, δηλαδή πηγαίνετε σε χασαποταβέρνα στο Πολυδένδρη.
1: Ναι.
2: Παράδειγμα λάθος.
0: Πολύ τυχερό παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Και μου λες σήμερα να νηστεύω. Αφού νηστεύεις, γιατί πας να βλέπεις τα κρέατα θες.
1: Να τα μυρίσεις.
0: Άμα πας, θα φας.
1: Να το μυρίσω θέλει.
0: Μπράβο. Να σε μυρίσει θέλει.

0: Όπα, όπα, ακούγεσαι την ολή, ακούγεσαι αυτή τη.
1: Ναι, γιατί λοιπόν, θα με τρελάνει ο Γκαρέζε με
2: να βάγει άμα αγαπημένα, έχω τρελαθεί γιατί μόλις ορίσατε τη φάση. Παρακαλώ, να ακουστεί το μήνυμα.
1: Έλα, φορτούνι
0: σου. Λοιπόν, Στελίνα, λέει η Στελίνα, έχω καρδουλώσει το μισό Insta.
2: Τελείωσε,
0: και το υπόλοιπο
2: φαίνεται. Υιοθετήθηκε.
1: Καταπληκτική καρδουλώνω. Φράση. Λοιπόν. Καρδουλώνω, καρδουλώ.
2: Άρα, το καρδούλωμα είναι λόγος χωρισμού ή διαφωνίας.
1: Φίλε, εδώ πέρα πάμε. Τοποθετεί το κόσμος και λέει μην τρελαθούμε, το like αποτελεί υπενθύμηση ύπαρξης.
0: Ναι, ρε,
1: αυτό που είπες εσύ, Φορτούνη.
0: Και η Στελίνα λέει σιγά, λέει μην φοβόμαστε να αναπνεύσουμε για να μην παρεξηγηθεί ο άλλος.
1: Κάτσε ρε εσύ, Στελίνα, περίμενε ρε εσύ. Άμα ο άλλος παρεξηγείται όμως το κόβεις. Τι θα κάνεις, θα κάθεσαι να καρδουλώνεις όλο το Instagram και όλα τα...
0: Συγγνώμη, ναι, παρακαλώ.
1: Όπα, έχουμε τηλεφωνική.
3: Μπορεί, τι να πούμε και εμείς που καθόμαστε και περιμένουν να μας καρδουλώσουνε.
1: Καλημέρα, Ηλία, τι κάνετε?
3: Γελάει η Φορτούνα. Τι να κάνω, μωρή. Κάθομαι εδώ πέρα με τα μπαζούμια και με τη ρόπτε άμπρ μου και δεν έρχεται κανένας να καρδουλώσει. Παλιά καρδούλωνα.
1: Όχι, εσείς θα σας καρδουλώνουνε. 5.000 καρδούλες σε ένα πόστο έχετε και παραπάνω. Πολύ
3: είσαι καλά, μωρή. Αυτά δεν τα βάζουμε από την. Είναι η Μόνικα, είναι ο Βαγγέλης, αυτή η δική μου. Η Ρωμαλιά,
1: ναι.
3: Αυτά τα δικά μας. Ναι, μεταξύ μας καρδουλωνόμαστε. Αλληλοκαρδουλωνόμαστε την καρδούλα μας.
0: Και οι ακροατές μας εδώ πέρα μας στέλνουν καρδούλες και πράγματα. Ας πούμε, έχουμε και μηνύματα. Θέλετε να διαβάσουμε κανένα?
1: Ναι, θέλουμε.
3: Δεν διάβασε, μωρή, καμιά ναυάγια, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, λέει ο κόσμος εδώ πέρα για το θέμα ημέρα, το οποίο το γνωρίζετε ποιο είναι. Εάν το microchipping.
3: Σας ακούω από το πρωί, μωρή. Αλλάζω εσάς και την πορτοσάλτε.
0: Ένα λάξ, μια χαρά. Να το πάτε.
1: Έχετε γούστο.
0: Άσπρο μαύρο. Λοιπόν, λέει να πω.
3: Ο θητιανού τρυφερού, βάναυσου τρυφερού. Ναι.
0: Ξέρετε τι, ο Μανώλης βάζει εδώ πέρα στο τραπέζι, στο κρεβάτι, στο τραπέζι, ένα άλλο θέμα. Βάζει το φαινόμενο
3: της
0: διάβρωσης, της εμπιστοσύνης σε μια σχέση.
3: Μπορεί, ναι, αυτό έχουμε πάθει. Μας έχει διαβρωθεί το αυτό μας. Τι θα γίνει, διαβρωμένο. Μπορεί, περπατάμε και με ροκανίδι. Φέρτε μου μια Εβαμπέλ.

0: Ορίστε, λίγο πριν το διάλειμμα, πάνω από τη Δέσποινα Βανδύ και το θέλω να σε δω, θα σας πούμε.
1: Τίποτα δεν είναι πάνω από τη Δέσποινα Βανδύ.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Είναι κάτι.
0: Είναι αυτή τη στιγμή οι φωνές μας.
1: Εντάξει.
0: Αθηνά, ακούστηκες. Η Λέπας έφτασε στην Ελλάδα.
2: Το Φίβος, λέω, που είπε για την Άννα.
0: Έφτασε στην Ελλάδα η Λέπας, μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Τσέρι, που εισάγεται από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Λί από Leopard, ο απόπου αντλεί τον δυναμισμό, την ευελιξία και την κομψότητά της. Πας από Passion για ανθρώπους με προσωπικότητα και πάθος για την αισθητική, την τεχνολογία και το καλό γούστο. Ακολουθήστε την Lepas.gris στο Instagram.
2: Νέα προϊόντα ιδιωτική ετικέτα επίσης στο Μασούτι, Mr. Grand και Special Selection με ποιοτικές πρωτεσίλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης κάθε μέρα.
1: Συνεχίζουμε την κατρακύλα. Οδεύουμε ντουγρού προς τον πάτο. Έχουμε τα υπόλοιπα μηνύματα σας για το θέμα ημέρας. Έχουμε το ΙΕΚ ναυαγή. Έχουμε φυσικά κίνηση και καιρό. Και τι δεν έχουμε.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μεγάλη προσφορά!
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά!
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
10: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
16: Hair-Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
17: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
18: Να δω.

0: καλό.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνε σοφά.
3: Σόλο διβάνι.
2: Δι κουαλίτα.
4: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
5: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber και για τη δική σας την συμμετοχή. Έχουμε να πούμε πολλά, η συζήτηση έχει φουντώσει, ακολουθεί η κίνηση και ο καιρός, αλλά για την ώρα έχω να πω αυτό που μόλις το έχασα. Α, να το βρήκα.
11: Παιδί μου, εδώ λοιπόν, πέρα η Τζέννη.
10: Πες τη Τζέννη.
11: Η Τζέννη, γιατί έχει έρθει επιθετική. Ναι. Καλημέρα Ναυάγια.
10: Τζέννη επιθετικά.
11: Επιθετικά. Καλημέρα Ναυάγια. Είμαι μεταγραφή από μάπες. Δεν θα το χωρίσω. Θα του ψήσω όμως το ψάρι στα χείλη. Σιγά που θα τον αφήσω να μου φάει άλλη τη σύνταξη.
10: Λοιπόν, πριν πάμε στην κίνηση, να ξέρετε και που θα βγείτε ή που είστε ήδη. Ή να αποφύγετε να πάτε.
12: Συγγνώμη, αλλά μου φάνηκε πολύ αστείο.
10: Μα τι ρέστα ήταν αυτά τώρα. Κακοσμία, λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα, πόνος στο ζεστό και στο κρύο. Όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, Intermed. Θα σας το φυτέψω μέσα στο κεφάλι, γιατί μόνο αυτοί θέλουν το καλό σας. United Pharma Care. Αυτό θα πάρετε με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες. Μιλάμε σε το ολόκληρο, για ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Εσείς παίρνετε ανάλογα με την ανάγκη σας, θα πάρετε και τις 11. Στα φαρμακεία και e-pharmacies. Intermed. Ξαναλέω, η σειρά λέγεται Unident Pharma Care.
11: Γελάτε, ε?
12: Ναι.
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
11: Τώρα θα κλάψουμε όλοι μαζί.
12: Τι?
11: Έχει απόλυτη κίνηση, γιατί το λέγαμε ότι λίγο έχουν αραιώσει τα αυτοκίνητα, έχει εκριβήνει η βενζίνη. Όχι. Μποτιλιάρισμα στη Συγκρού προς τα πάνω, στο κέντρο χαμός. Η Πειραιώς από την Τεχνόπολη και πάνω, από τον Γκάζι. Όλη η Κηφισία στο ανέβασμά της, αλλά και στο κατέβασμα από το Ψυχικό και κάτω. Η Μεσογείο από την Αγία Παρασκευή και προς τα κάτω. Η Κατεχάκη επίσης στο καθοδικό ρεύμα. Το ποτάμι Χάλια, ο κόμβος μεταμόρφωση στην Αττική Οδό. Και τέλος, αν είστε στην Παραλιακή και πάτε από το Σταύρος Νιάρχος προς τον Πειραιά, επίσης έχει μποτιλιάρισμα. Oh. Υπομονή, θα ακούμε τραγούδια μας.
14: Ahoy, me matey!
13: Ο καιρός σήμερα.
15: Roger, Houston. Η ΕΒΑ Extra Vehicular Activity βρίσκεται σε εξέλιξη. Το PLS, το σύστημα υποστήριξης ζωής της στολής, λειτουργεί ονομαστικά. Οξυγόνο nominal, πίεση nominal, θερμοκρασία nominal στους 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στην Αττική. Άρα η συννεφιά κατά τόπους δεν θα ρέξει σήμερα. Βλέπω ότι... Okay, yes. Είδα στο Σύνταγμα προχθές. Βλέπω ότι από αύριο θα αρχίσει να ρίχνει λίγες μπόρες τοπικά. Έχουμε ζωή, υπάρχει ζωή στον πλανήτη. Ήρθε σε επαφή, μ' ακούτε. Ακούτε, Ρότζερ, ήρθε σε επαφή.
0: Και βάζουμε λίγο μαυροπίστωρα από πάνω.
11: Άσχετο. Άσχετο.
10: Πες τα ρε Νατάσα, κόλλαγε τώρα.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. Ρυθμός 949. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης
1: και Δήμητρος Ουγγαρέζος.
0: Και όλοι εσείς στο 6937-949-949 στο Viber. Έλεγα τώρα στα παιδιά, καλά, λέγαμε διάφορα.
2: Ναι, λέγαμε και για φαγητά.
0: Ποιο τα δύο θέλετε, για τη σειρά ή για το φαγητό, να πω μια στιγμούλα
2: που θέλω. Τη σειρά, πες.
0: Λοιπόν, είδα χτες, έβαλα να δω Gentleman. Εντάξει, εγώ και μια αρρώστια με τη Βρετανία. Κάπως μ' αρέσει αυτή η σκοτεινιά και ο τρόπος τους και το φλεγματικό τους, το χιούμορ. Κάτι που συχαινόμουν όσο σπούδαζα εκεί. Μετά με έπιασε και έπαθα εθισμό.
2: Και ο συγκεκριμένος, ο αγαπημένος μας.
0: Αλλά ο συγκεκριμένος είναι και τούμπανος. Δηλαδή, εγώ σας το λέω, είμαι straight. Αλλά τον θαύμασα, έλεγα, τι ωραίος γκόμενος.
2: Για τον Γκάι Ρίτς. Γιατί αυτό το πλασάρι, ωραίο.
0: Ο Γκάι Ρίτς είναι πάρα πολύ καλός και έχει πολύ ωραία ματιά σε ό,τι και σε ταινίες και σε σειρές. Αλλά ο πρωταγωνιστής.
2: Πώς τον λένε, ρε Θεά.
0: Πώς τον λένε, είναι Έλληνας. Είναι Έλληνας. Και έπεσε πολύ δυνατά, μου λέει ο Βασίλης, απορρίφθηκε το όνομά του και James Bond. Πάρα πολύ καλός θα ήταν. Πολύ ψαρωτικός.
1: Α, αυτόν λέτε.
0: Στο Gentleman λέμε του Γκάι Ρίτς, παιδιά, στο Netflix. Εχθές το είδαμε, δηλαδή με πολύ χαρά την έβλεπα κάθε σκηνή επόμενη.
2: Αθηνά, βρήκαμε το όνομά του.
0: Τέλος πάντων. 6937-949-949 στο Viber. Αν θυμάστε το όνομά του, ότι γουστάρετε δηλαδή.
2: Θα το πούμε τώρα, οπωσδήποτε.
0: Θέλεις να βάλεις
1: Τέο Τζέιμς. Είναι ο Έντι.
2: Θοδωρής.
0: Τέο Τζέιμς Κατσάμπουλας.
1: Τέο Τζέιμς, για κάτσε να το γουγκλάρουμε.
0: Πάτα το. Έλα, αγοράκι μου, έλα να σε χαρώ.
3: Σιγάν! Μάθημα ξέρεις. Λέει.
4: Ναυσικά.
5: Η ΕΚ Ναυαγή.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Σήμερα το μάθημα είναι χημεία.
2: Α, και νόμιζα ταινίες. Ναι.
0: Ταινίες δεν είναι, γιατί δεν θα ήταν μάθημα.
2: Ωραία.
0: Θα ήταν στον τυρί.
2: Οκ.
0: Ταινίες.
2: Το είπες.
0: Ωραία, ναι. Ωραία που περνάω τρώγοντας popcorn. Μάθημα. Ένα και δύο. Πρώτο εξάμεινο, δεύτερο εξάμεινο. Λοιπόν, πάμε. Σε παρακαλώ, Αλέξανδρε Βλαχαδάμη. Ερωτώ.
1: Ωραία.
0: Η χημεία, λοιπόν. Μην έχεις την. Έχεις αρνητήλα.
2: Ότι δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Περίμενε.
1: Περιμένω.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, δύο κατηγορίες αυτή η χημεία. Διακρίνεται σε δύο κατηγορίες η σπουδή της χημείας, το επιστημονικό πεδίο αυτό. Όση αφορά. Ποιες είναι οι δύο.
2: Ανόργανη και η οργανική.
0: Μπράβο, Βασίλη. Ποια είναι η διαφορά της ανόργανης από την οργανική, είναι ένα στοιχείο, Αθηνά. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο. Η οργανική ασχολείται με αυτό το στοιχείο, η ανόργανη με όλα τα άλλα.
1: Η οργανική.
0: Ποιο είναι το στοιχείο αυτό.
1: Με τους οργανισμούς.
0: Όχι, είναι ο.
2: Στοιχείο αυτό.
0: Ο θησαυρός που μπορεί να είναι πολλές φορές. Τι.
1: Ο θησαυρός.
2: Το οξυγόνο.
0: Όχι.
1: Τι είναι. Το νερό.
0: Τι μερικές φορές όταν θέλουμε να ψήσουμε τι βάζουμε.
1: Άνθρακα.
0: Μπράβο. Ό,τι έχει να κάνει με ενώσεις άνθρακα ή με τη μελέτη του άνθρακα είναι η οργανική χημεία.
1: Okay.
0: Όλα τα άλλα είναι ανόργανη. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε τώρα για την ύλη. Ποιο είναι το μικρότερο σωματίδιο της ύλης.
2: Το άτομο.
0: Μπράβο. Το άτομο. Μπράβο.
2: Το άτομο.
0: Το αμέσως επόμενο, τα άτομα τι αποτελούν.
1: Σωματίδια.
2: Πολλά άτομα.
1: Σωματίδια.
2: Όχι το πρωτόνιο.
1: Ποιο το άτομο πρωτόνιο.
0: Είναι. Θα τα πούμε για τα πρωτόνια.
2: Πήγα πιο κάτω.
0: Πάμε πιο πάνω.
2: Τα πολλά άτομα κάνουν ένα μόριο.
0: Ένα μόριο. Ανάλογα λοιπόν τα στοιχεία που είναι στον περιοδικό πίνακα, έχουν τη λεγόμενη ατομικότητα. Τι είναι η ατομικότητα. Δηλαδή, είπε τώρα πριν, οξυγόνο. Το οξυγόνο είναι οξυγόνο 2. Γιατί και το Τσιμιτσέλη, το οξυγόνο, την ταινία.
2: Παλιά ήταν αυτό.
0: Έγραφε 2 από κάτω. Τι είναι το 2.
2: Το 2 είναι πόσα άτομα
1: έχει για να φτιαχτεί.
0: Το ένα μόριο.
1: Ναι, το ένα μόριο.
0: Καταλάβατε.
1: Άτομα,
0: το
1: δηλαδή.
0: Υδρογόνο πόσα έχει.
2: Δίκιο.
1: Υδρογόνο
0: όχι,
1: οξυγόνο.
0: Σκέτο είναι. Υδρογόνο 2 οξυγόνο είναι το μόριο του νερού.
2: Συν 3 είναι.
0: Είναι η ατομικότητα. Αφήστε εδώ, δεν θα σα μπερδέψω ποτέ. Ναι, υπάρχει αστεί κάτω. Δηλαδή το 2 είναι από το οξυγόνο. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
2: Το υδρογόνο πόσα είναι.
0: Τίποτα, ένα είναι.
2: Ένα
0: άτομο έχει το μόριο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Α πούμε το όζον. Το όζον. Πώς είναι ο τύπος του? Οξυγόνο 3.
2: Άζωτο είναι το όζον.
1: Άρα έχει 3.
0: Αυτό. Πόσα?
1: 3.
2: Οξυγόνο 3 είναι.
0: Ναι.
2: Τι?
1: Ναι. 3.
2: Το οξυγόνο. Τι ψάχνουμε. Πόσα?
0: Τι πόσα?
2: Τι 4, ρε παιδιά.

Στέλλα καλή, με Θοδωρή Φέρι έχουν ξεκινήσει για να χαιρετήσω το φίλο μου, τον αδερφό μου, τον Αντωνάκη που μας ακούει από την Κρήτη. Ο Αντώνης, παιδιά, πρωταθλητής μπάντελ. Γυρίζει τον κόσμο και την Στέλλα καλή θα γνωρίσει.

0: την αφιερώσαμε τη Στέλλα καλή.
1: Έχει πολύ ένα στεναγμό.
2: Έχω τώρα ένα στεναγμό γιατί πήρα τα νούμερα και δεν μπορώ. Άλλωστε να χωριέμαι.
0: Αλήθεια.
2: Δεν μπορώ να έχουμε τέτοια εκπομπή τώρα που να πηγαίνει τόσο καλά και να παίρνουμε να πούμε πέντε.
1: Τι πέντε, ρε.
2: Τι τέσσερα, τι πόσο.
0: Τι λάθος στιγμή τώρα ήταν αυτή. Η Γεωργία λέει θέλει να αφιερώσει του Νίνο το θέλω να σε δω στο Γιάννη που τη λείπει πάρα πολύ.
2: Ποιο, η Γεωργία στον
0: Νίνο.
2: Στον Νίνο.
1: Εντάξει,
2: παύση.
0: Θα τις παύση γιατί παύση για
2: να περάσει στον Νίνο αυτή τη στιγμή το μήνυμα.
3: Όσο μου λείπει στη αγκαλιά σου.
0: Παιδιά, ξέρετε τι ακούμε.
1: Τι
2: ακούμε.
0: Ακούμε μία ερμηνεία ενός κριτή από το βουλγάρικο The Voice.
2: Τι λέει,
0: όπου δίπλα είναι και αυτή η Μπαγκαράγκα, πώς τη λένε.
1: Μπράβο,
2: η Μπαγκαράγκα.
1: Και τραγουδάει Σότι.
0: Τεριονό. Τέλειο.
1: Δώστο. Όχι. Αυτό είναι.
0: Ενθουσιάστηκες, Δημήτρη.
1: Σότι.
0: Σε βοηθάω λίγο να επεξεργαστείς αυτό που σου λέει.
2: Ρε το βουλγάρικο το Voice, πολύ ωραίο, ε.
1: Και
2: πιο οικονομικό θα είναι λογικά. Τέλος πάντων, 6937-949-949 στο Viber. Παιδιά, έχω ένα συχτήρι που ενισχύει το θέμα ημέρας από την Αθηνά την Αφαλίδου. Και
4: πρωινό συχτήρι.
5: Πόσο σας μισώ, απάσια στρουμφάκια.
2: Και θα το ενισχύσουμε και με τα δικά σας μηνύματα. Γιατί τι συζητάμε, αν το, πώς το είπαμε πριν,
1: το καρδούλιασμα
2: στο Instagram συνιστά την αρχή απιστίας ή απιστία.
1: Και καταλήξαμε με τα μηνύματά σας ότι το Instagram πράγματι καταστρέφει τις σχέσεις.
2: Ενδεχομένως τραυματίζει.
1: Ναι.
2: Κλονίζει σίγουρα.
0: Ναι, σίγουρα, ναι.
1: Ναι. Αν μη τι άλλο. Mm. Παρ' όλα αυτά, το Instagram, παιδιά, δεν είναι μόνο οι σχέσεις τις οποίες καταστρέφει. Καταστρέφει και το φαγητό.
2: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να το δεχτείτε και να το παραδεχτείτε. Δηλαδή, για χάρη ενός καλού post ή ενός καλού story, πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζιλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ. Που δεν υπάρχει ιερότερο πράγμα. Βλέπω τώρα, ας πούμε, είναι σε ένα εστιατόριο και μου φέρνεις τώρα μπροστά μου εμένα, ναι, για να το τραβήξω story στο Instagram, μια μακαρονάδα μέσα σε ένα ποτήρι του κρασιού. Από πάνω στον πάτο του ποτηριού έχεις βάλει το τυρί.
2: Μεγαλύτερο του κρασιού είναι του μπράντι αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι το μεγάλο
1: το,
2: του
1: μπράντι.
2: Για να καταλάβετε, του
0: σπριτς.
2: Του σπριτς.
1: Και πρέπει τώρα εγώ να δω όλο αυτό το σόου που είναι σφινωμένη μακαρονάδα μέσα στο ποτήρι.
0: Ωραία.
1: Το τυρί πέφτει από πάνω.
0: Ερώτηση που συχτηρίζεις τώρα. Θα το βγάλεις φωτογραφία, θα το βγάλεις βίντεο ή θα πεις τι
1: εγώ
0: μου το έφερες έτσι.
1: Εγώ προσωπικά δεν θα το βγάλω βίντεο.
2: Μπορεί να το βγάλεις για να μην τον φέρεις σε δύσκολη θέση. Γιατί γι' αυτό ήρθε αυτός. Μα έρθετε και σου κατσικώνει πάνω το κεφάλι και δεν θα φύγει. Αν δεν το βγάλεις βίντεο. Γι' αυτό έρχεται.
0: Δεν είναι έτσι. Πάμε για μπράτς και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
2: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
1: Άλλο.

0: Και μη στεναχωριέστε, γιατί ακόμα και αν σπάσει το κινητό σου, έχουμε την υπηρεσία Vodafone Tech Service, που η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. 12μηνη εγγύηση με σιγουριά. Ακόμα και μετά την παράδοση θα μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Διάλειμμα και ερχόμαστε με το τρίτο μέρος, το μακρύτερο.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
11: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται
14: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
16: Μπα. Αυτός έχει ρόδες.
17: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
15: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
16: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
18: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
19: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
20: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
21: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
22: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
23: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
24: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
25: Ο Φουρτούνης το σούτ, η Παραστατήθια. 1-0 ο Φουρτούνης.
26: Αθηνά Φαλίδου.
27: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και τα ζυγίζω.
28: Πρωινά ναυάγια.
29: Στο ρυθμό 9.49.
30: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
31: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
32: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
33: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
34: Ρυθμός 949.
35: Εδώ είμαστε, παιδιά.

0: Ναι, δεν είναι απλώ ψητά.
1: Πού είναι ακριβώς?
0: Είναι οι μαρινάδε. Δεν ξέρω εσύ, εγώ να σου πω πώ έχω στο μυαλό μου. Είναι μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο ξέφωτο. Έχει και τη ΣΔΕΗ μια κολόνα που την έχω εκεί στα μπάρια εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο Χριστάρα.
2: Είναι
0: ο Χριστάρα. Είναι
2: νούμερο ένα, έχω ακούσει ο γύρο του ο χειροποίητο. Και λέγεται ότι μιλάνε για αρτιότητα.
0: Άστο.
2: Άρτιο κρέα. Δηλαδή και ψημένο και αυτά.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα μέσα θα πάρετε την πριζόλα. Θα την κόψετε. Τώρα μαλώνουμε το πότε θα,
2: ναι,
0: θα πρωτοπάμε. Πότε μπορεί ο ένα, πότε δεν μπορεί ο άλλο. Λοιπόν, θα τη βάλετε στο στόμα το τυμπουκιά που έχετε κόψει και θα πείτε όνα σου.
2: Εντάξει, θα πάμε.
0: Ακούστε
2: σήμερα,
0: με τώρα.
2: Φίλε, θα πάμε σήμερα. Τώρα
1: και
0: ακούστε
1: για να
0: με.
1: Πάτε και δωρεάν και να φάτε γευματάρα, γράψτε ποίημα.
0: 60 ευρώ δίνουμε.
2: 60 ευρώ.
0: Χριστάρα δηλαδή. Ο Χριστάρα, όχι εμεί. Εμεί θα πάμε τσάμπα.
1: Με τι λέξει σήμερα.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό περίμενε για να πω. Και τα μαριναρισμένα τα κοτόπουλα. Γενικά τσεκάρετε τι τυροκαυτερέ. Τη σαλατάρα τη μεγάλη πάρτε. Θα σα τα πει και ο Χριστάρα. Λοιπόν, το θέμα είναι η καρδούλα.
1: Καρδούλα. Η λέξη καρδούλα.
0: Ναι, 2, 10, 68, 35, 7, 22. Ξεκινήστε από τώρα. Σκαρώστε. Ένα δίστιχο, ένα τετράστιχο, μία στροφή, ένα ποίημα μέσα. Να έχει ή θέμα ή να είναι να έχει να κάνει να πραγματεύεται τη λέξη καρδούλα.
3: Πρωινά Ναυάγια.
2: Πλέι

0: Ένα χογορμή Νίκος Οικονομόπουλος στην πιο όρημη φάση της ζωής του. Και χθες που έδωσε τη συνέντευξη στον Λιάγκα ήταν πραγματικά. Τα έλεγε να τον είχα κοουτσάρει, τόσο καλά δεν θα τα είχε πει.
1: Το άκουσα αυτό που είπες και ήταν πολύ εύστοχο το σχόλιο. Ήταν ακριβώς αυτό.
0: Γιατί βαρεθήκαμε καλλιτέχνες και ανθρώπους, και εμένα βάζω μέσα, να είναι ερωτευμένοι με τη φωνή τους και να ξεφεύγουν λέγοντας πράγματα που είτε δεν τα γνωρίζουν καλά, είτε δεν μας αφορούν. Και ξαναλέω, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Ο Οικονομόπουλος χθες ήταν πάνω στη γραμμή, δεν ξέφυγε, δεν έκρινε κανέναν, ήταν μετρημένο.

0: και είπε όσα.
1: Σωστά.
0: Ήταν να πει. Να πω ότι. Μου έστειλε η Κατερίνα Υπόθα, η συνεργάτη μου και φίλη μου, η σκεπαστή λέει στο Χριστάρα τα σπάει.
2: Α, να τη στείλουμε και... χαιρετίσματα.
0: Καλημέρα, Κατερίνα μου, αγαπημένη.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Και νομίζω ότι έχουμε Ούγκα Τσάλες. Λίγο να τελειώσω αυτό που λέγαμε για το φαΐ, για τη ζημιά που κάνει το Instagram. Μία τάκα μόνο να πω. Ότι εγώ είμαι, ρε παιδί μου, πολύ καταβόθρα. Δηλαδή δεν έχω δυστυχώς και ειδικά με τα καυτερά, έχω καταστρέψει τους γευστικούς μου θύλακες και δεν ξέρω. Τώρα βλέπω και τη σειρά, για να ενώσω και τη σειρά με τον gentleman. Mm. Έχει, μιλάει για το καλό το κρασί, το καλό το μπράντι, ναι, το καλό το κρέας.
1: Πώς τα διακρίνω, ρε Δημήτρη.
0: Δεν διακρίνω τίποτα.
2: Το καπνιστό σε φασκόμηλα.
1: Και κάτι καρικεύματα.
0: Εδώ, ναι. Ας τα καρικεύματα σκεπάζουν, να ξέρεις, την ποιότητα.
1: Ναι, αλλά το χρειάζεται μόνο και αλάτι. Και λένε, δεν αυτό. Ακούω το κάρβαλο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή υπάρχει ολόκληρη μηχανή, σου λέει, που βγάζει τον αέρα. Το άλλο το καπνίζει. Το άλλο
1: ναι,
0: το αυτό.
1: Ναι. Έλα, Παναγία.
0: Λοιπόν, εγώ τίποτα, μόνο νόστιμο. Γι' αυτό Χριστάρας. Ή νόστιμο ή όχι νόστιμο.
2: Άντε στο καλό.
0: Πάμε για πολύ νόστιμο, με βασικό κριτήριο, μέσα στο στόμα η μπουκιά και όνα σου. Πάτω.
3: Ούγκα Challenge.
2: 1-0 είμαστε.
1: Κάτσε να σκουμποθώ.
2: Να τα λέμε αυτά. Έλα. Έχω μία νίκη.
0: Λοιπόν, αγαπημένη μου.
1: Τρίτη είναι.
0: Είναι η στιγμή. Μιλάμε, ναι, 1-0 είναι η Αθηνά μας μπροστά. Αλλά θέλω τώρα σιγά σιγά να σοβαρευτούμε, Βασίλη.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
1: Ναι. Αναλόγως τι θα πεις.
0: Το θέμα του σημερινού Ούγκα Challenge με 1-0 προπορεύεται η Αθηνά είναι μονάδες μέτρησης.
1: Το έχω.
0: Πάμε.
1: Το έχω. Χιλιόμετρο ανά ώρα.
0: Χιλιόμετρο. Χιλιόμετρο ανά ώρα, ναι.
2: Ταχύτητα. Εκατοστά.
0: Εκατοστά. Εκατοστά.
1: Να πω, δεν θα πω, θα πω τώρα δευτερόλεπτα.
0: Δευτερόλεπτα.
2: Κυβικά μέτρα.
0: Σωστά.
1: Αμπέρ.
0: Σωστά.
2: Βολτ.
0: Σωστά.
1: Βατ.
0: Βατ.
2: Κελσίου.
0: Τι Κελσίου?
2: Θερμοκρασίες.
0: Ναι, βαθμοί Κελσίου, σωστά.
1: Φαρενάιτ.
0: Σωστά. 10.
2: Περίμενε, τι 10?
0: Είμαστε over, είμαστε over.
2: Και τι που επειδή είναι.
0: Να το κάτσουμε αυτό.
2: Μισό.
0: Ναι, μετά εσύ θα την ακούσει την Δέσποινα και εγώ
2: το έχω. Έλα, μην με
1: μπερδεύετε. Μην παίζεις, το έχω.
2: Όχι, και εγώ το έχω.
1: Εντάξει.
0: 10. 9. 8. 7. 6.
2: Τετραγωνικά μέτρα.
0: Ναι.
1: Καλά, τα κυβικά είναι τετραγωνικά. Νιούτον.
0: Όχι, κυβικά είναι όμπος. Τετραγωνικά
2: πάμε
0: μέτρα είναι επιφάνεια.
2: Νιούτον.
1: Δύναμη. Μονάδα μέτρηση δύναμη.
2: Τι είναι?
1: Μονάδα μέτρηση δύναμη.
2: Εσύ κάνει ναι, σε είδα με την του ματιού μου. Τέτοια προδοσία, εντάξει.
0: Δύναμη,
2: θα την
0: υποστηρίξω.
1: Το έχω, σου λέω.
0: Το βάρο. Το βάρο.
2: Περίμενε, είπαμε, κιλά.
1: Μην παίζει. Ωραία, κιλοπόντ. Μην παίζει. Το
2: τι
1: έχω,
2: το
1: σου λέω. Είναι δουλειά
2: μου. Μου.
0: Και εσύ μιλάει τώρα. Τι κυλοπόν,
2: ρε παιδάκι. Δεν θα μιλήσω επειδή το έχει. Τι είναι το κυλοπόν.
0: Το κυλοπόν βάλει λίγο νερό μέσα.
2: Ναι,
0: κυλοπόν. Τώρα πιέζει ένα χαμομήλια με κυλοπόν.
2: Τι είναι το κυλοπόν.
1: Παιδιά, είναι κυλοπόν.
0: Είναι κυλοπόν.
2: Τι θα πει κιλοπόντ, πες μας,
0: το...
2: τι μετράς με το κιλοπόντ.
1: Δύναμη, φορτίο, φορτίο.
2: Και αυτό δύναμη, ναι, ναι, ναι. Και το ναι, νιούτον δύναμη.
1: Όπως
2: και
1: η θερμοκρασία, το Φαρενάιτ, η Κέλβιν, όλα αυτά είναι θερμοκρασίες. Μπορώ να πω, να λέω μέχρι αύριο μονάδες.
2: Κιλοπόντ.
1: Έχασες, ναι.
2: Δες λίγο τι σημαίνει κιλοπόντ.
0: Μισό λεπτό, μην βρίζουμε μονάδες. Παρακαλώ.
2: Όχι, όχι, να μας πει τι είναι το κιλοπόντ. Τι μετράμε με το κιλοπόντ.
1: Είπα, φορτίο.
0: Έχασες.
2: Όχι, δεν έχασα πόντι.
1: Το είπα μέσα.
2: James Bond. My name is Bond.
0: Κλείστο, είμαστε over.

0: Ταλέντο και η Διαδά μου, σαν έρθει η μέρα. Τώρα που μου ήρθε τραγουδάρα παλιά και ωραία, είδατε χθε Dirty, αλλά δεν είδατε. Ήσασταν στη νύχτα
1: στο ζωσμό. Ήσασταν στη νύχτα εκτό ζωσμού, αλλά θα το δούμε COVID. Γιατί το βλέπουμε μετά.
0: Παιδιά,
1: σε,
0: εντάξει, είναι ένα και ένα. Είναι και η Ευγενία Ξυγκόρου, είναι η Ευαγγελία Σιριοπούλου.
2: Είναι το τρίτο επεισόδιο.
0: Ο Φάνης Μουρατίδης είναι το τρίτο.
2: Ναι, γιατί το πρώτο ήταν διπλό.
0: Κάτσε να σου πω. Σήμερα στις 9 είναι το, κάτσε να πω. Ποιο είναι, Αλέξανδρε, τώρα νομίζω το τρίτο.
2: Νομίζω είναι το τρίτο.
0: Τέλος πάντων. Η Κλέλια Ρένεση δεν ήξερε ότι τραγουδάει τόσο.
2: Τι
0: γραμμάτα.
1: Φανταστική.
0: Το άτακτη ζωή είπε.
2: Α, εγώ το έχω εδώ από καραπατάκι, μισό λεπτό.
0: Για κομμάνα το.
1: Και το είπε ωραία.
0: Άρε Πασοκάρα.
1: Γιατί είναι εκεί, σε ταξιδεύει αυτή η σειρά σε αυτή την εποχή.
0: Αν θέλετε να θυμηθείτε πώς ήταν, ανάλογα με το αν είναι μονά ή ζυγά, που είχαμε δύο αμάξια για να παίρνουμε, να διαλέγουμε ποιο θα παίρνουμε και τώρα δεν έχουμε βενζίνη για το ένα, μπράβο, θα βλέπετε Dirty.
2: Ναι, ρε, ξέρεις, παιδιά.
1: Ο πατέρας μου έλεγε προχθές, πω ρε, τότε γλεντάγαμε. Γλέντα
0: και ο κόσμος. Γλεντάγαμε. Το, το καινούριο τρέντ είναι να βγαίνουν σε Playmobil διάφορες φιγούρες. Και βγήκε ο Ανδρέας. Το τραγουδάει κανονικά η Κλέλια. Κανονικά τραγουδάει. Είναι πολύ ταλαντή. Για να τα ακούσουμε.
1: Βέβαια, έχει πολύ ωραία φωνή.
2: Εδώ τώρα είναι πολλά η βέβαια. Μάθε να με δατήμωρεις, να με ένα άσυλος. Αυτή η κυρία Καραπατάκη, η Ιουλία, έχει κάνει μεγάλη θράψη.
0: Θα σου πω για την Ιουλία. Λοιπόν, πάντως έχει σήμερα 9 που το βλέπω εδώ, γιατί το είπαμε. Το Dirty, παιδιά, τα σπά είναι πολύ δυνατή η σειρά. Έχω βρεθεί σε παρέα με ηθοποιούς που λένε μακάρι να συμμετείχαμε. Που ξέρετε ότι δεν λένε. Γενικά δύσκολα λένε. Καλή, είναι καλό δουλεμένο. Και είναι ωραία, θα μεταφερθείτε στη φάση που είχαμε λεφτά.
2: Έχουμε μία ηθοποιό.
0: Εξοχικό κτλ.
2: Έχουμε μία ηθοποιό.
0: Να τη και η Αθηνά. Σωστά. Μπορείτε να δείτε και τα επεισόδια στο antenna.gr. Βλέπω εδώ στο site και στο YouTube αν θέλετε. Το Dirty θα σπάει. Η Ιουλία Καραπατάκη. Το είναι, εγώ είναι ένα αερικό. Το ξέρω ότι ξεκίνησε με τη Ρία Ελληνίδου.
2: Όχι.
0: Τέτοια λέγανε. Παραδοσιακά η Ρία είναι και πολύ σπουδαγμένη μουσικά,
2: ναι,
0: να ξέρετε.
2: Γιατί το γνωρίζουμε.
0: Και η Ιουλία, ξεκίνησε με πολλές διασκευές. Παιδί του Σοκράτη Μάλαμα που σήμερα έχει και τα γενέθλιά του. Ναι. Όχι παιδί πραγματικό, ενώ καλλιτεχνικό παιδί.
1: Okay.
0: Ναι, ναι. Και είναι αυτό το φοβερό που έχει η Ιουλία που τραγουδάει όλο της το σώμα. Mm. Όταν τραγουδάει, γελάει το πρόσωπό της ανάλογα με το τραγούδι, το νιώθει. Όλο της το σώμα τραγουδάει. Είναι χαρισματική, αντιδύσκολα. Ακόμη και εμείς που δεν ακούμε κάθε εξοχήν τέτοια τραγούδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι φοβερή. Εγώ στο Σταυρό του Νότου θα είναι.
1: Πίσω τώρα σε αυτές τις εποχές του.
0: Ωραία.
1: Στα 90's εκεί.
0: Θέλω να σου πω και
1: εγώ δεν είχα γεννηθεί.
0: Το ξέρω.
1: Ναι.
0: Θα σου μάθω για το Πασόκ. Θα σου μιλήσω για τον Κατσιφάρα, για την Αγγέλα Κοκόλα.
2: Πάμε στη χθεσινή βραδιά
1: την
2: τόσο
1: Αγγέλα
2: πίσω
1: Κοκόλα
2: τώρα.
1: Θα μου μιλήσει.
2: Για πάτε πίσω.
0: Αυτό τι είναι.
2: Έλα ρε.
1: Έλα και εμείς ωραία περάσαμε χθες. Να τα λέμε.
0: Μου στέλνουν εδώ ότι η Ιουλία Καραπατάκη τραγουδάει το σήμα αρχής στην άλλη σειρά του Αντένα. Το κρίνω και αγκάθι.
2: Τι λέτε ρε παιδιά.
0: Μωρή Αντένα, τι έχει κάνει πάλι φέτο.
2: Καλά για τους Κυλιακούς στον Κυλιακοβίδη, άστο τώρα.
1: Θα σου πούμε μετά.
0: Μα τι παίζει, είστε για όνομα του.

0: βιώνω το αλαβάστρινο σώμα του Πέτρου Ιακωβίδη και σας λέω το εξής. Πέραν το ότι το παιδί και γράφει μουσική και μάλιστα είναι και τόσο, να ξέρετε, ανοιχτόκαρδος, που πολλές επιτυχίες, ενώ ξέρει ότι θα γίνουν, τις δίνει αλλού. Δεν τα τις κρατάει τον εαυτό του. Είναι ταλαντούχος. Είναι όμορφος, έχει
1: τις ματάρες του.
0: Ωραία. Και λέω, για να τα λέω όλα αυτά, γιατί να πω. Ότι αν είχα και εγώ το σώμα του, θα κυκλοφορούσα τσιτσίδι.
1: Έχει σώμα του. Ο άνθρωπος, ναι, ήμασταν πάνω στο θεωρείο. Συγγνώμη που θα το πω τώρα.
2: Πολύ ενθουσιώδη.
1: Το να λέμε το καλό για κάποιον δεν σημαίνει.
2: Έκανες like
1: στον
2: Πέτρο.
1: Τα ωραιότερα μάτια που του ελληνικού
0: τι
1: τραγουδιού.
0: Τι μάτια, μας έλεγες ότι είναι στη βιζάρα.
1: Όχι, ναι, ο Φορτούνης είπε.
2: Και εγώ δεν είπα τίποτα. Και η Αφαλίδου που κοιτάει πάνω από ένα 80, ξαφνικά βλέπει τον Πέτρο Ιακωβίτη που είναι ένα 78 άνθρωπος.
1: Δεν με νοιάζει πόσο είναι αυτά τα μάτια, αγάπη μου. Με αυτά τα μάτια σε κοίταγε και ήθελε να πέσει από το θεωρείο, να λιώσει. Είναι κούκλα. Και πολύ ωραία φωνή.
2: Να το
1: περάσαμε φανταστικά εχθές.
2: Να τη διαστρέβλωση, η διάβρωση. Λοιπόν.
1: Like στο Πέτρο Ιακωβίδη.
0: Διάβρωση, διάβρωση.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί έχουμε τον καφέ Ήλι στην παρέα μας, που είναι ξεχωριστό. Και τι τον κάνει τόσο ξεχωριστό? Ο κόκκος από το φλιτζανάκι του, γιατί κρύβει μια ιστορία ποιότητας, βιωσιμότητας και καινοτομίας. Αν καταλάβατε τι είπα, έλα στο Ήλι Cube στην πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα, 1 με 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 6 το απόγευμα, και ανακάλυψε όλα τα γιατί μέσα από μια sensorial πολυαισθητηριακή εμπειρία με καθοδήγηση ειδικού. Έτσι, Ήλι, why we make it. Καταλάβατε?
0: Βεβαίως. Και άμα δεν καταλάβατε, πάλι να πάτε.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
7: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
8: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις μουστάκαστοής.gr.
9: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο.
10: Και την έβαψες.
9: Α, ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
13: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
13: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
14: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
15: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
16: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
15: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
16: Off, τι πάθαμε.
15: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
19: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
21: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
22: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
23: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
24: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Έλα ρε παιδάκι μου, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι είναι ζωή? Οι μικρές απολαύσεις είναι. Ένας καφές, μάλλον ο καφές που σου κάνει εσένα και τον έχεις φτιάξει εσύ στα μέτρα σου, είναι μία από αυτές τις απολαύσεις. Μια από τις προϋποθέσεις δε για να είναι απόλαυση είναι να μην έχεις ενοχές. Με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, αντικαθιστάς τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά χωρίς θερμίδες. Και στον καφέ και στο γλυκό και στο επιδόρπιο με φίλους, χωρίς στερήσεις και χωρίς τύψεις. Καλημέρα Κική. Πάμε για την κίνηση στους δρόμους γιατί το χρειάζεται ο κόσμος.
25: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Έχω γίνει αναγκαίος γιατί έχει μποτιλιάρισμα σε όλη την Αττική Οδό. Αν έρχεστε από τα Νολιώσια και πηγαίνετε εδώ στο Μαρούσι που είμαστε στο Δαχτυλίδι, έχει αρκετές καθυστερήσεις. Δηλαδή υπολογίστε κανένα δεκάλεπτο, μάνι μάνι. Αν μπαίνετε στην πόλη πάλι από το ύψος της Λιβών, έτσι στην Καβάλας, μέχρι το Μεταξουργείο έχει σταμάτα ξεκίνα. Η άνοδος της Συγκρού, γενικά το κέντρο είναι μποτιλιαρισμένο, όπως και η Κηφισίας αναδιαστήματα, κυρίως στην άνοδο μέχρι το Χαλάνδρι και πιο ψηλά. Τέλος, η παραλιακή από το Δέλτα Φαλήρου, δηλαδή από το ΣΕΦ που ανακαινίζει μέχρι το Πειραιά. Είναι μποτιλιαρισμένη.
25: Το σέφτο.
26: Ο καιρός σήμερα.
27: Λούνα Ρόντιλ σταθερό. Μ' ακούτε? Power Systems Green. Communications Green. Όλοι Green για το Φορτούνι. Τα τρίβουμε στη μόρη του. Telemeter Green. Δεν έχουμε κανένα fault indication εδώ πάνω. Σας μιλάω από σελήνη. Είναι όλα καθαρά, δεν βλέπουμε στην Αττική να βρέχει σήμερα. Από αύριο θα υπάρξουν κάποιες τοπικές βροχούλες. Προχωρήστε με μια ζακετούλα σήμερα, γιατί το βράδυ θα πέσει θερμοκρασία στους 19 και από αύριο και ο Μπερελίτσα μαζί. Μ' ακούει, Χίστον. Χίστον, ακούει. Oh, yes, oh. Mr. Houston, say again, please. Σάλαμα Πάιν.
0: 2-10-68-35-7-22 2-10-68-35-7-22 Στείλτε τώρα τα ποίηματά σας. Μπορεί να είναι και ένα δύστιχο, έτσι καρώστε το με, μέσα να έχει τη λέξη καρδούλα και κερδίστε 60 ευρώ από το Χριστάρα που μπορεί να μας βρείτε και εμάς εκεί, γιατί μάλλον εκεί θα βγαίνει και θα ρεύσουμε σήμερα.
1: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει,
0: ό,τι πιο όμορφο υπάρχει είναι η σκεπαστή στο Χριστάρα.

0: Γεια σου, ρε Χριστάρα Μενιδιάτη. Εδώ είμαστε, παιδιά. Ερυθμός 949, πρωινά ναυάγια. Κάπως νιώθω ότι τα έχουμε καταφέρει σήμερα. Σας έχουμε κάνει και έχει σκάσει λίγο το θυλάκι σας. Να πω ότι έρχεται φοβερή αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Να πω ποιος. Λοιπόν, είναι. Πρέπει να με διακόψετε τώρα, ρε παιδιά. Δεν πρέπει να το πούμε τώρα. Πολύ σημαντικό.
1: Όχι, μπορείς να πεις.
0: Μπορώ.
1: Το όνομα μπορείς να το πεις.
0: Μπορώ.
1: Ναι.
0: Πέγγι Ζήνα.
1: Έλα. Να πούμε και πότε.
2: Δεν
1: από
2: το περίμενα.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου.
2: Α, όλοι το ξέρετε εκτός από μένα.
1: Ναι, και μπορώ να πω και τίτλο τραγουδιού.
2: Αλήθεια.
0: Μπορείς,
1: ναι, μπορώ να το πω.
0: Πρόσεχε μην έχω, γιατί καλά τη Δέσποινα. Τη Δέσποινα μπορούμε να την.
1: Βάζω πλάτη.
0: Περίμενε, μπορούμε να διαχειριστούμε την Δέσποινα. Το Λύρα όμως δεν μπορείς, γι' αυτό σου λέω.
1: Κανόνισε. Παιδί μου, μπορώ να το πω, σας
2: το
1: λέω.
2: Αλλά...
1: Έρωτας μικρός.
0: Εντάξει.
2: Ωραία.
1: Άστα. Από
2: πότε?
1: Από Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου.
0: Το έχω πάθει με κοπέλα.
2: Πάμε στη Λέσχη.
0: Πάμε.
3: Η Λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Όχι.
0: Τι, όχι.
2: Όχι, δεν είναι δική σου σειρά, όχι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Θα πας στο Χριστάρα, πώς το βλέπεις? Με ακούς?
4: Ναι.
0: Πώς σε λένε?
4: Έλα ρε παιδιά, η Λιγερή με καλύτερη.
0: Έλα ρε Λιγερή.
4: Τι κάνεις?
2: Γεια σου γλυκούλη.
1: Δυνατό
2: μου.
1: Δυνατό comeback.
2: Βασίλη μου είπε.
1: Ναι,
2: Βασίλη,
1: ναι, έτσι, ναι.
4: Άρα είναι... Βασίλη μου θα πω.
0: Άρα δεν έχει πάρει για τον Χριστάρα, έχει πάρει για την παρέα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι
4: τώρα μου είπες Χριστάρα και κόλλησα.
0: Δεν σε είπα Χριστάρα, σου είπα θα πας να φας το Χριστάρα, γιατί αυτό είναι το δώρο μου.
2: Λοιπόν, η Λιγερή...
4: Μας παχαίνεται ρε παιδιά, μας παχαίνεται. Αντί να κάνουμε...
2: Η Λιγερή είναι πιστή εδώ πέρα και να ξέρεις είναι πάντα πολύ εύστοχη σε αυτά που γράφει.
0: Και έχει πολύ ωραίο όνομα η Λιγερή, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, πάμε, Λιγερή.
4: Λοιπόν, κάθε like που πατάτε στο αναθεματισμένο Insta είναι σαν να ξεκλειδώνετε και μια καινούρια πίστα. Έτσι λοιπόν και ο άντρας μου τις τελευταίες μέρες βάλθηκε να μαγαρίσει και τις δικές μας βέρες. Μου πάτησε καρδούλα σε ένα ωραίο πάτο. Γι' αυτό τα δυο μπαλάκια του κόψα και τα έφερα στο πιάτο. Την επόμενη φορά που θα μου δώσεις τέτοια πάσα, στην έχω να ξέρεις μετρημένη, αγόρι μου, την κάσα.
0: Έλα, πολύ ωραίο.
2: Πολύ δυνατό.
0: Πολύ ωραίο, Λιγερή, μπράβο.
4: Δημήτρη μου, δεν σε καλωσόρισα. Καλή σεζόν.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Καλώς σε βρήκα. Με τον καλύτερο τρόπο με καλωσόρισα. Αυτό είναι φανταστικό βήμα.
4: Περίμενα την κατάλληλη στιγμή.
2: Πονέσαμε, ρε Λιγερή. Πονέσαμε.
0: Μα έφτιαξε τη μέρα όμως. Εγώ το σκέφτομαι αυτό το ποίημα όλη μέρα και δεν γελάω τώρα.
1: Έτσι πρέπει.
4: Όλα τα ποίηματα θα τα σκέφτεσαι και.
0: Ειδικά αυτό.
4: Δεν λέω.
1: Ναι. Έγινε. Τώρα, όμως.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, Λιγερή μου. Πάμε, πάμε.
4: Φιλάκια πολλά.
0: Να είσαι καλά. Έχουμε κι άλλο. Πάμε.
5: Πρωινά ναυάγια.
0: Ναι. Α, πάει. Έλα, έλα, έλα, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Έλα, καλή, πώς σε λένε?
6: Νικολέτα.
0: Νικολέτα, γεια σου, Νικολέτα. Από τη βροχή βρέχει εκεί που μας παίρνει, κάπως περίεργο.
1: Όχι, αποκλείται.
6: Είμαι γυμναστήριο.
2: Ορίστε, γυναίκα.
0: Νικολέτα, να κάτι που δεν θα κάνω ποτέ στη ζωή μου.
2: Στο διάδρομο πάνω είσαι.
6: Ναι,
2: μπράβο.
1: Ωραία. Μπράβο. Ευχαριστούμε που μας πήρες.
0: Σε ποιο κάνεις, σε ποιο νούμερο, στο 7 κάνεις, το 8, σε ποιο κάνεις τώρα, πού είσαι?
6: Τώρα 4,5.
2: Περίμενετε εσύ.
0: Έτσι είναι και το σωστό. Έτσι είναι το σωστό.
1: Ναι, ναι.
0: Πολλή ώρα στο 4, όχι λίγη ώρα στο 7.
1: Καταρχάς κάνει γυμναστική και ακούει ναυάγια.
2: Και γράφει βήματα.
0: Και αυτό σωστό. Πάμε να απαγγείλουμε.
6: Ωραία. Μου έφαγε στην καρδούλα για να μου βάλει τη βερούλα. Και αφού μου πήρε την καρδούλα, θα σου χωρίσω μια κορούλα. Σε ευχαριστώ, καρδούλα, για τη γλυκιά σου τη βερούλα που έκανε στην καρδιά να γελά και τώρα πάμε για χαρά.
0: Ναι, πρέπει να συνυπολογίσουμε και τη δυσκολία του να κάνεις διάδρομο την ώρα που
1: βαγγέλεις. Σαφώς, δεν είναι εύκολο.
0: Πάρος.
2: Καταπληκτική.
0: Σε ευχαριστούμε. Να σου δώσουμε τώρα, να τη δώσουμε τον Χριστάρα και να πάει ό,τι έχει χάσει να το πάρει στο Χριστάρα.
1: Αμαρτία.
0: Θα σου φτιάξω, θα περίμενα, θα το δούμε.
2: Next one.
0: Πάμε παρακάτω. Ευχαριστούμε, Νικόλετα μου, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σα.
7: Καλημέρα.
0: Χαίρομαι που έχουν κυρίες.
1: Πολύ
0: γυναίκες. Πόσο λένε?
2: Καλή όρεξη.
7: Σοφία είμαι. Γεια πολύ παλιαμάπησα.
0: Γεια σου, ρε Σοφία.
7: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Καλά, κορίτσι μου, καλά, καλά. Είσαι έτοιμη?
7: Εγώ καταλαβαίνω την καρδούλα να την κάνω για το Χριστάρα. Δεν ξέρω αν πιάνει.
0: Έτσι.
1: Βέβαια. Για πάμε.
0: Καρδούλα σε σχέση μπιφτεκιού. Πάρα πολύ ωραίο.
7: Έτσι, έτσι. Λοιπόν. Μπριντζόλ.
0: Τσούα.
1: Όπα, περίμενε και δεν ακούμε. Πάμε πάλι.
0: Ξανά.
7: Μπριζόλα ζήτησα σαν τρυφερή καρδούλα. Έφαγα στο Χριστάρα μας και αυτή είχε και βροχούλα.
0: Ορίστε.
7: Τι ζουμεράδα είναι αυτή. Ουρί του παραδείσου. Η γεύση του με τρέλανε. Ερώθηκες. Σκουπίσου.
0: Άμπραβο.
7: Όλο ακούω για τη σύν, η σκέψη του καλπάζει. Πρωί-πρωί με την αυγή θα φάω, δεν με νοιάζει.
0: Έτσι.
7: Ρε σεις, δείτε τι κάνατε. Έχασα το ρομαντισμό. Κατάργησα τα όλα. Αντί να γράφω εδώ γλυκά, ωρεύομαι μπριζόλα.
0: Οπό. Ναι! Και μας άνοιξε και την όρεξη. Ναι. Και για την ίδια μπριζόλα.
2: Παιδιά, σήμερα πολύ καλές προσπάθειες.
0: Πολύ καλές. Σε ευχαριστούμε, Σοφία μου. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε, ξέρουμε.
1: Έχουμε
5: άλλη μία.
0: Πάτα τι.
2: Α, βεβαίως, πάμε τότε.
0: Ναι! Ναι.
8: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Έλα, αδερφάκο μου, καλημέρα. Πώς σε λένε να πούμε.
8: Ο Νίκος, με τι κάνετε, καλά.
1: Έλα, Νίκο, και ένα γόρι στην παρέα.
0: Να το ο Νικόλας. Λοιπόν, Νικόλα, το έχεις.
8: Θα το αλλάξω λίγο, ναι. Όχι, δεν το έχω, θα δείξει.
0: Πάτα
1: για
0: το.
1: Πάμε.
8: Στο Ίμπιζα το σαράβανο, στο πίσω κάθισμα. Η καρδούλα μου χτυπάει, έρχεται το λάκτισμα. Τα πόδια στο μπαμπρίζ και τα τζάμια θολωμένα.
0: Μπράβο.
8: Θα σε σκίσω σαν χαρτί, να τα βλέπεις όλα ξένα. Ρίχνω πίσω τη θέση, σε στριμώχνω στο τιμόνι.
0: Ναι.
8: Θα στενάζει το σασμάν, το κορμί σου με το Ελένη.
0: Ναι.
8: Και όταν αναστενάζεις, κουνιέται η ανάτηση. Φωνάζεις, δώσε κι άλλο, δίχως καμία κράτηση.
0: Ωραίος.
8: Μας κακώσανε ξεβράκο τους μέσα στο περιπολικό. Αντί για το κρεβάτι, πάγμα στο τμήμα το διοικητικό.
1: Κουτί έπανε
0: τώρα. Είναι true story αυτό.
2: Και σκάνε οι ράμποτ της αστυνομίας.
1: Σου λένε, φίλε, κάνε λίγο κράτη.
2: Πολύ δυνατό. Καλός.
0: Πολύ δυνατό το πείμα. Σε κάποια φάση είχα αγωνία. Μην καταλήξει τα μούτρα μας.
2: Και προσπαθεί και πολύ καιρό.
8: Στο
0: διοικητικό της αστυνομία. Εκεί. Έχει άποψη πολιτική. Σε ευχαριστούμε, Νίκο μου. Καλημέρα, καλημέρα. Τι δίνω. Πού το δίνω. Στον Νίκο. Στον Νίκο.
2: Κοίταξε.
0: Ποιο. Έλα, ψηφίστε.
1: Είναι πολύ δυνατές οι
2: κύριοι.
8: Ο Δημήτρης είπε μια φορά στον Νίκο, αν το δώσει τον Νίκο.
2: Έχει προσπαθήσει 500 φορές.
1: Το ποίημα, το καλύτερο ψηφίσμα.
2: Δεν γελάσαμε. Με ποιο γελάσαμε.
0: Με Λιγερή και Νίκο γελάσαμε.
1: Όχι, και γιατί οι άλλες δύο κύριοι ήταν.
0: Όλες ήταν ωραίες.
2: Με τον Νίκο γελάσαμε ξεκάθαρα.
1: Ψηφίστε.
0: Πάρε τον Νίκο, αλλά δώσε τον Νίκο. Δώσε τον Νίκο. Έλα, κοράκι μου, να πάρε τον Χριστάρα, να πέρασε καλά. Στην υγεία μας.
2: Ο άνθρωπος μέχρι στιγμής ήταν πολύ αποτυχημένος στα ποίηματα. Σήμερα το πέτυχε.
1: Σήμερα το πέτυχε.
0: Κάτι μου λέει ότι οι υπόλοιπες κυρίες θα κάνουν το comeback.
1: Κάντε ρε κορίτσια εδώ πέρα. Η
2: συμπάθειά μου η Λιγερή θα ξαναπάρει.
1: Καλά, δεν το
0: και οι κυρίες και η Σοφία ήταν καλή και η.
1: Λοιπόν, κλείνουμε. Και το λερώθηκε σκουπί σου ήταν.
2: Κλείνουμε
1: ωραίο.
2: Και επιστρέφουμε αύριο με λέσχη, εννοώ. Γιατί θα πάμε φυλακή.
1: Άντε,
2: εντάξει,
1: πάμε,
2: έχουμε περάσει, έχει περάσει η ώρα.
9: Κολύμπαμε. Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: είμαστε λοιπόν και θέλω να δώσω το λόγο κατευθείαν στην Αθηνά Φαρίδου. Νιώθω αυτή την ανάγκη.
1: Ναι, γιατί αν χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, δεν πρέπει να στεναχωριέσαι. Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή τη συσκευή σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Καλημέρα στα παιδιά που έστειλαν μήνυμα χθες το βράδυ και δεν απαντήθηκε ποτέ. Καλημέρα στα παιδιά που φάγανε χιλόπιτα. Καλημέρα στα παιδιά που είναι, ζουν τον ενεκπλήρωτο έρωτα. Στους καψούριδες, στους ποιητές. Καλημέρα στους δημοσιογράφους. Καλημέρα στους παπάδες και στους πορνοστάρ, είναι σταθερό.
2: Καλημέρα στους δασκάλους, στους καθηγητές, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους δικηγόρους και αυτούς που στείλανε φωτίτσα και δεν απαντήθηκαν ποτέ. Ναι. Δεν πήραν ποτέ απάντηση. Μπράβο.
1: Καλημέρα σε όλους αυτούς που ξυπνάνε πάρα πολύ πρωί, πριν ο ήλιος ακόμα φέξει την ημέρα. Μοιράζουν εκεί στον δρόμο, μπαίνουν και μοιράζουν. Βλέπω εγώ συνέχεια κάθε πρωί που ξυπνάω στα
2: γάλατα.
1: Γάλατα. Ναι. Μοιράζουν διάφορα πράγματα στα σούπερ μάρκετ.
0: Σφίξαν τα γάλατα. Δεν πειράζει. Την άλλη φορά το ετοιμάζεις. Καλημέρα και στους κερατάδες. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Ήταν η Αθηνά Φαλίδου, ο Βασίλης Φορτούνης, ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης
2: και ο Δημήτρης Σουκαρέζος.
0: Θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός αύριο, 7 ώρα το πρωί. Καλημέρα.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
5: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
8: δι κουαλίτα.
9: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Γιατί βρε αγόρι μου?
9: Φοβάμαι.
10: Τι φοβάσαι?
9: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
8: Είπαμε, θα προλάβουμε.
9: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
8: Ναι.
9: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
8: Ναι, ναι, ναι.
11: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
9: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
8: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
12: Καλώς ήρθατε, κύριε.
13: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
14: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
14: Σειρά, ξεκόλα.
16: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
18: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρι.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σε όλους. 4 λεπτά μετά τις 10. Έλατε να βάλουμε ρυθμό στα φθινοπορεινά μας πρωινά. Έλατε να πούμε καλημέρες και να τις μοιραστούμε. Και αν σήμερα έχετε ξυπνήσει με ένα mood έτσι λίγο κάπως, έλατε να φτιάξουμε τη διάθεση. Ταυτίζομαι. Σήμερα ξύπνησα, έβλεπα ένα περίεργο όνειρο με κάτι γάτες και ξύπνησα λίγο κάπως. Από τις 5 η ώρα παλεύω να φτιάξω διάθεση. Και τώρα, αυτές οι 4 ώρες μαζί σας είναι το αντίδοτο. Λοιπόν, εγώ θα βάλω μουσική ωραία, θα βάλω τα τραγούδια που αγαπάμε, τις επιτυχίες που θέλουμε, θα βάλω τα ωραία λογάκια και θα πάμε μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε έτσι, αυτό σκέφτηκα. Έχουμε να πούμε και να μοιραστούμε πολλά, για αυτά τα πολλά και ό,τι άλλο θέλετε εσείς. 6-9-3-7-9-49-9-49, το Viber του ρυθμού. Να μου τα γράψετε όλα, να μου τα πείτε και είμαι εδώ για να τα διαβάσω και να τα βάλουμε σε μια σειρά. Φτιάξτε καφεδάκι, χαμογελάστε μου λίγο. Μπράβο, φύγαμε.
2: Τα φώτα.

Λοιπόν, η ονειράμα από τα πολύ αγαπημένα στο ρυθμό 949 έσκησε χθες ο Θοδωρής Μαραντίνης με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Κάναν κατάσταση εξαιρετική και όλα αυτά εκτός ρυθμού. Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια, που σβήνετε κεράκι και κάνετε κρυφά εσωτερικά τις πιο ωραίες ευχές και εύχομαι όλες να βγουν. Καλημέρα με 21 βαθμούς Κελσίου στο Μαρούσι. Σήμερα είναι πιο χαμογελαστός ο ήλιος, κατά τη γνώμη μου δηλαδή. Έτσι το ένιωσα εγώ. Οπότε σήμερα αύριο να τελειώσουμε ωραίες δουλειές, γιατί θα ξαναξεκινήσουν αυτά τα βροχερά φθινοπορεινά σκηνικά. Αν η μέρα έχει κάτι άλλο διαφορετικό για εσάς και πρέπει να την ξεζουμίσετε, να το κάνετε με πάθος. Έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να μοιραστούμε, αλλά πριν από αυτό ακούστε και κάτι που μπορεί να σας λύσει τα χέρια. Εγώ δεν ξέρω, θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Όταν, ρε παιδί μου, στα χέρια μου χαλάει κάτι, εκνευρίζομαι. Όχι γιατί χάλασε, γιατί πρέπει να αναλωθώ στο πώς να το φτιάξω. Και εκνευρίζομαι. Χάνω το χρόνο μου, δεν μπορώ τις περισσότερες φορές, το 90%. Ας πούμε τώρα, χαλάσει το, πάθει κάτι το λάπτοπ, όσες φορές και να κάνω restart, restart στο restart, τίποτα δεν γίνεται. Οπότε μπαίνει σε ένα κατάστημα Γερμανός, το λέω για να το ακούω κι εγώ. Εκεί οι άνθρωποι ξέρουν τη δουλειά τους, κάνουν το σοβαρό το σέρβις και μια χαρά επισκευάζουν αυτό που πρέπει με τα σωστά ανταλλακτικά, έτσι, με τα σωστά, το σωστό σέρβις. Δεν έχω να το περιγράψω με άλλο τρόπο. Τώρα όμως, μπαίνοντας σε ένα κατάστημα Γερμανός, με το χαλασμένο, σου λέω εγώ τώρα, σκούτερ, smartwatch, laptop, παίρνεις και ένα εξαιρετικό 25%, μία έκπτωση super duper, για να μπορέσεις να τα κάνεις όλα και να βγεις και πάρα πολύ κερδισμένος. Το πάω εγώ τώρα αυτό. Να το ξέρετε. Λοιπόν, πατώντας το Αιγαίο, να πούμε ότι αναβήσει μετά την μεγάλη, με πολλά, μεγάλη συναυλία αυτή, ανέβασε ένα post με τον εαυτό της να χαμογελά, πιο όμορφη από ποτέ, πιο λαμπερή από ποτέ και πιο γεμάτη μάλλον από ποτέ, και ευχαρίστησε όλο τον κόσμο και είπε ότι να, έτσι με κάνατε να νιώθω. Αιγαίο και αναβήσει στο ρυθμό 949.

0: Σήμερα, εκτός από όλα τα άλλα, είναι και η Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Αυτή που πρέπει να την προσέχουμε, να την ελέγχουμε, να την τσεκάρουμε. Αλλά εκτός από αυτά, διάβαζα ένα πολύ ωραίο post από την πολύ αγαπημένη μου speech specialist που τη γλώσσα την παίζει στα δάχτυλα. Λοιπόν, και λέει πόσα πολλά έχει πάρει η γλώσσα και τα έχει κάνει συνέστημα. Δηλαδή, η γλώσσα παίρνει ένα όργανο του σώματος και το κάνει συνέστημα, θάρρος, αγάπη, πόνο, τα πάντα. Δηλαδή, λέμε τουράγισα την καρδιά, λέμε ευχαριστώ από καρδιάς, μίλησα από καρδιάς, το πήρα τελικά κατάκαρδα. Λέμε ότι αυτό το μαγαζί είναι στην καρδιά της πόλης, αυτή η καρδιά που παίζει παντού. Αυτά τα αφήνω στην άκρη, έτσι να έχουμε να λέμε σήμερα. Και για εσάς που με ρωτάτε για το γερμανό και για το 25% στο σέρβις, smartphone, laptop, scooter, αυτά οπωσδήποτε. Ευκολάκια μπαίνει στα καταστήματα Γερμανούς και σου κάνουν το σέρβις το σοβαρό, το σωστό, γιατί είναι ο κορυφαίος προορισμός για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και εκεί πάνω λοιπόν μπαίνει και ένα εξαιρετικό 25% έκπτωση στην επισκευή τους, γρήγορα, εύκολα και χωρίς πονοκέφαλο από πλευράς μας. Το είπα για να το ξέρετε. Καλημέρα στον Πειραιά που μας ακούτε πολύ δυνατά. Καλημέρα και στην Καβάλα την όμορφη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα που ακούει ρυθμό 949. Σε πολύ λίγο επιστρέφω και φέρνω μαζί μου Θοδωρή Φέρη. The Giannis
1: Scappy Maxiso. Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει νύθι μου, ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι. Κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε. Σάπτη στα αγγλικά, έτσι. Και λέει You should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
4: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
8: Συνεργείο.
7: Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Ναι, ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ στο βόλεϊ.
12: Ποιο βόλεϊ?
13: Ποιο ματς?
12: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
16: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
17: Πάμε Breaking Bad.
18: Είναι κωμωδία.
17: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
18: Stand-up είναι.
17: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
18: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
17: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
19: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
20: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
21: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
22: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
21: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
22: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
21: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
22: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
21: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
22: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
23: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
24: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
25: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
26: Euphoria!
25: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
27: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.

Ρυθμός 949, καλημέρα σε όλους. Μια χαμογελαστή και ηλιόλουστη. Αφήστε τα ζόρικα στην άκρη και δείτε τα όλα ένα τσιπ πιο χαρούμενα. Καλημέρα στα Ιωάννινα, γιατί μας ακούτε και σε ένα πολύ ωραίο γραφείο. Μου στέλνετε και φωτογραφία για να δω ότι με ακούτε. Κωνσταντίνα μου, να σε καλά. Καλημέρα στο Χρήστο, στη Μαριάνθη, στην Αγγελική. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και σε εσάς που από ό,τι μαθαίνω, λίγο που ξενυχτήσατε το Σαββατοκύριακο. Λίγο που εξακολουθείτε να φοράτε τα φουλ καλοκαιρινά χωρίς το σακετάκι από πάνω που λέμε. Είσαστε τώρα στο κρεβάτι του πόνου. Του πόνου με το κρυολόγημα να έχει χτυπήσει την πόρτα. Είναι το φθινοπορεινό, το απρόσκλητο, το δεν το θέλω καθόλου, αλλά ήρθε μόνο του. Καλημέρα και στο Ρυθμό 949. Όλοι οι καλλιτέχνες είναι εδώ. Οι εκπλήξεις έρχονται. Ετοιμαζόμαστε για πολύ ωραία πράγματα, πιστέψτε με. Και τραγούδια που αγαπάμε όπως αυτό. Να, δυναμώστε λίγο και ακούστε.

0: Μέσα πλάι μου όλα τα μπορώ και αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Και έχω βάλει στο Instagram αυτό το όνειρο με τις γάτες που σας έλεγα από το ξεκίνημα. Που με κυνηγούσαν οι γάτες μέσα στο σπίτι μου, γέμισα γάτες. Και μου γράφατε φοβερές απαντήσεις. Τι είσαστε, ονειροκρίτης ίδιος, έτσι. Σας ξεφιλίζω ως ονειροκρίτες, είστε εξαιρετικοί. Κάτι παίζει, powered by day. Σάββατο 3 Οκτωβρίου και φτάνει ο καιρός. Φτάνει ο καιρός που κάτι πολύ μεγάλο θα ξανασυμβεί. Γιάννης Κατινέκης, ένας μοναδικός. 2 ώρες ζωντανά μαζί του, 6 με 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Μην το χάσετε, θα χάσετε και θα παραπονιέστε μετά. Τι θα συμβεί εκεί? Τώρα, και να ξέρω δεν μπορώ να σας πω. Εσείς κρατήστε ότι κάτι παίζει powered by the E με ρυθμό 949, δεν το χάνεις με τίποτα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Τα άλλα θα τα πούμε μετά.
1: Κάθε χωρισμός αφήνει κάτι πίσω του. Μία ανάμνηση, μία ιστορία. Και κάποιες φορές, ένα τραγούδι που όσο και αν πέρασα τα χρόνια, σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει ή με ποιο τραγούδι τους χώρισες εσύ. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Ένα καλό κρασί, ένα μεγάλο ταξίδι, ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Σειρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
15: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια. Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
10: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
17: Γιατί βρε αγόρι μου?
10: Φοβάμαι.
17: Τι φοβάσαι?
10: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
17: Είπαμε, θα προλάβουμε.
10: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
17: Ναι.
10: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
17: Ναι, ναι, ναι.
18: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
10: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
17: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
19: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
20: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
21: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου, η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου, το Jenny Jenny σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σε όλους. Ρυθμός 949, 3 λεπτά μετά τις 11. Είμαστε μαζί και μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Καλημέρα σε όλη την Αθήνα, όπου και αν ακούγεται δυνατά ο ρυθμός. Και λέω για την Αθήνα γιατί ναι, βρίσκεται στις πρώτες θέσεις, παρακαλώ πολύ, σε μια μεγάλη λίστα με τις πιο χαρούμενες πόλεις στον κόσμο για να κάνει κανείς διακοπές. Βέβαια, αυτό όλο που σας λέω έρχεται σε κάτι μέρες δύσκολες για την Αθήνα με όλα αυτά που έγιναν στην Πλάκα και τους τουρίστες. Αλλά παρόλα αυτά, είναι ναι, στο νούμερο 4, στην πρώτη θέση της λίστας. Βρίσκεται η Λισαβόνα της Πορτογαλίας, ακολουθεί το Ελσίνκι, μετά είναι το Ορλάντο εκεί στην Αμερική και το Εδιμβούργο στη Σκωτία. Στο νούμερο 4 είμαστε εμείς, να ξέρετε. Είναι ωραίο αυτό. Οι παράγοντες οι οποίοι εξετάστηκαν για να βγει αυτή η λίστα, τέλος πάντων, έχουν να κάνουν με την ηλιοφάνεια, την ποιότητα του ύπνου, την ευεξία, τη διατροφή, το χρόνο που μπορεί κάποιος να περάσει στη φύση, τη μετακίνηση με τα πόδια, και εδώ θέλω να σταματήσω. Δεν περιγράφω άλλο. Σας αφήνω να μετακινηθείτε με τα πόδια ή τέλος πάντων με το φορτηγό της Νατάσας Θεοδωρίδου, γιατί γενικά με το αυτοκίνητο έχει και κίνηση πάρα πολύ η Αθήνα. Το βάζουμε εδώ, αλλά το ψιθυρίζουμε μεταξύ μας. Δεν το λέμε πάντα στους ξένους. Δυναμώστε και απολαύστε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αυτές τις μέρες που είναι πιο φθινοπορεινές, μπείτε στο Ρυθμός Tube και βρείτε το Ρυθμός Classic και ο Αντώνης Ρέμος, όχι μόνο για τη Δευτέρα και τα Σάββατα, αλλά και για πολλά ακόμη τραγούδια, έχει πει ιστορίες πίσω από αυτά και έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο μουσικό ντοκιμαντέρ που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο έτσι χαλαρά όπως θα είσαστε στο σπίτι να το δείτε και να το μοιραστείτε. Εμένα μου αρέσει πολύ που τα πρώτα μηνύματα από το πρώτο ξεκίνημα τέλος πάντων ήταν εξαιρετικά γι' αυτό. Και αν φύγω λίγο από τον Αντώνη Ρέμο και πάω σε αυτά που έγιναν χθες με τον Πέτρο Ιακωβίδη, σας το έλεγα και στο ξεκίνημα, πήγε εξαιρετικά, ήσασταν καταπληκτικοί πρωταγωνιστές στο Καμπαρέ Αθένς από ό,τι έμαθα και ο Πέτρος Ιακωβίδης ήταν μοναδικός αυτός ο βορειοελλαδίτης, ο υπέροχος. Νύχτα εκτός ρυθμού λοιπόν που την παρουσίασε ο Θοδωρής Μαραντίνης και το κοινό υποδέχτηκε πολύ θερμά όλους και το Θωμά Ζάμπρα για το stand-up show. Χορηγή της βραδιάς Superbet και Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου και έρχονται και άλλες εκπλήξεις γιατί αυτό είναι το νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day και αφού τα είπα αυτά έτσι γιατί δεν πατάω play σε αυτό. Να έρθει και ένας ακόμη Πέτρος Ιακωβίδης με το φοβάμαι, ναι, γιατί και αυτό σας αρέσει πολύ. Και Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι εδώ και Νίκος Οικονομόπουλος στο ρυθμό 949.

0: Πες μου τον, ναι, σε παρακαλώ. Και αυτό, εντάξει, το συνδυάσαμε με το καλοκαιρινό σκηνικό, το συνδυάσαμε με νησιά, το συνδυάσαμε και με το πες μου τον, ναι, για να παντρευτούμε και να ξεκινήσει η άλλη ζωή, το επόμενο στάδιο. Πες μου τον, ναι, όμως θα πω εγώ για τα πιο ωραία Σαββατοκύριακα του φθινοπόρου. Χάζαβα, παιδιά, αυτές τις μέρες. Τι ωραίοι προορισμοί υπάρχουν για να ζήσεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να μην φύγεις πολύ μακριά από την Αθήνα, αλλά να το ευχαριστηθείς, να πας σε μια ωραία, ας πούμε, στεμνή. Να ανέβεις πάνω στα Γιάννενα, εντάξει, λίγο πιο μακριά είναι αυτό. Να πας στη Βαριανή, να πας σε τόσο ωραία μέρη που αν τα περπατήσεις και φτάσεις στον πλάτανο του χωριού, πάντα υπάρχει ο σωστός πλάτανος σε ένα χωριό, γεμίζεις με εικόνες και γυρνάς μετά πίσω και Δευτέρα είσαι καταπληκτικό mood, πολύ ωραία. Πίνεις το καφεδάκι σου και τα βλέπεις όλα πιο Instagramικά, θα πω εγώ. Λοιπόν, στα πολύ πολύ πραγματικά, χαλάει κάτι, χαλάει το λάπτοπ, χαλάει το σκούτερ, κάτι παθαίνει το smartwatch, δεν τρελαίνεσαι καθόλου. Μπαίνεις σε ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός και το φτιάχνεις μπαμ μπαμ, γιατί... Γιατί εκεί υπάρχει το σοβαρό σέρβις, παιδιά, είναι απλά τα πράγματα. Υπάρχει το σοβαρό σέρβις γιατί εκεί ξέρουν οι άνθρωποι τι ακριβώς πρέπει να κάνουν και γιατί χρησιμοποιούν ακριβώς αυτά που χρειάζεται. Είναι πιστοποιημένη τεχνική, είναι γνήσια ανταλλακτικά και... Παίρνεις και ένα 25% έκπτωση σε κάθε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ ή smartwatch. Οπότε μπείτε σε ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός και το πρόβλημα λύθηκε.
1: Όταν μπαίνω στο Instagram και βλέπω ότι έχεις κάνει like σε κάθε κοπέλα που έχει ανεβάσει φωτογραφία με μαγιό.
2: Είδα μια ωραία φωτογραφία που είναι ένα πολύ ωραίο σώμα. Δεν ξέρω την κοπέλα.
3: Εγώ το πήγα σε τοπίο. Και λες αυτό το τοπίο, ποιος το ανέβασε? Α, έλα.
1: Δεν με νοιάζει εμένα το τοπίο.
2: Έχει ανεβάσει μια κοπέλα ένα μήλο.
1: Ναι.
2: Και κάνει ο άντρας σου ένα like στο μήλο.
3: Και είναι καρουζέλ. Και η επόμενη σελίδα είναι δύο μήλα.
1: Τα δικά της τα μήλα. Θα θορυβηθώ, ναι.
2: Αν είναι δύο μήλα για ένα πορτοκάλι.
1: Για ζύγιο! Θα το ξεφλουδίσω εγώ.
3: Καλημέρα.
2: Σήμερα το μάθημα είναι χημεία.
3: Παλιά ήταν αυτό.
2: Έγραφε δύο από κάτω. Τι είναι το δύο?
3: Το δύο είναι πόσα άτομα
1: έχει για να φτιαχτεί.
2: Το ένα μόριο.
1: Ναι, το ένα μόριο.
2: Το όζον, οξυγόνο τρία.
1: Άρα έχει τρία.
2: Αυτό πόσα?
1: Τρία.
2: Ναι.
3: Τι?
1: Τρία.
3: Το οξυγόνο πόσα? Τι πόσα?
2: Τι
3: τέσσερα, ρε παιδιά.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Άλλοι θα βγουν για ψώνια, άλλοι για καφέ, άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Όχι απλώς Νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Νιασίναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Έφτασε! Έφτασε!
10: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
13: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
15: Ιζωμάτ Premium.
14: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
16: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
17: Και από κρωματάκι.
16: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian

Καλώς τους, είμαστε παρέα στο ρυθμό 949. Έρχεται η Πεγκυζίνα με νέα αποκλειστικότητα για το ρυθμό 949. Έρωτας μικρός, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα το ακούσετε αποκλειστικά και μόνο εδώ. Από τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, μην το ψάξετε αλλού, το έχουμε εμείς. Γιατί Πέγκυ είναι αυτή, την αγαπάμε πάρα πολύ και όλο και κάτι έχουμε να σας πούμε σχετικά με αυτό. Προς το παρόν το περιμένουμε πώς και πώς. Αν επιστρέψουμε τώρα σε αυτά που παίζουν, να και έρχονται, τα βλέπω να αναβοσβήνουν. Σε λίγο Γιώργος Σαμπάνης. Αυτός που ξεκινάει τώρα είναι ο Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο, πολύ αγαπημένο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: Προς το παρόν μπορεί να έχεις ένα καφεδάκι δίπλα σου. Το καταλαβαίνω. Είναι αυτός που τον έχεις πάρει τον καφέ κατά τις 8 και συνεχίζει. Εγώ όμως είμαι εδώ για να σου πω κάτι άλλο. Θέλεις να σου πω τα γιατί που κάνουν τον ύλη μοναδικό? Λοιπόν, έχεις να πας στο Ύλη Cube στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα 1η και 2 Οκτωβρίου από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα για να ζήσεις μια απίστευτη μοναδική εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις. Αν μιλάμε δηλαδή για καφέ και αν είστε φαν, οπωσδήποτε να πάτε Ύλη Why We Make It και θυμηθείτε, βρεθείτε εκεί και θυμηθείτε όλα αυτά που θα ζήσετε, θα νιώσετε και θα γευτείτε εκεί. Μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949, επιστρέφω σε λίγο και φέρνω 10 επιτυχίες στη σειρά. Είμαι η Γιώτα Τσιπρικίδου και είμαι στο ρυθμό 949.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Μπέγκι Ζήνα, έρωτας μικρός.

0: Peggy Zina, έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά.
4: Αυτό κρατάει.

0: το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
1: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
10: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
11: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
12: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
13: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
14: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
15: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος δίνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
16: Antenna. Νέο πρόγραμμα.

0: Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
1: Ελλάδα!
0: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
1: Σόγα, βρε!
0: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: πάντα, ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Είναι ο ρυθμός 949, είναι αυτό το ραδιόφωνο που ντύνει τις στιγμές μας, αυτό το ραδιόφωνο που και το φθινόπωρο είναι απόλυτη επιλογή και απόλυτο soundtrack ό,τι και αν κάνετε. Τα λέω χαριτωμένα για εσάς που είσαστε κάπου πυγμένοι στην κίνηση. Τα λέω χαριτωμένα για εσάς που είσαστε ζόρικα σε γραφεία και δουλειές. Τα λέω χαριτωμένα και για εσάς που μπορεί να είσαστε στα λίγο απογοητευμένα σας, στα λίγο χωρισμένα σας, στα λίγο έτσι κι αλλιώς σας. Εδώ είμαστε εμείς. Μέχρι τις 2 πηγαίνουμε μαζί, από τις 10 το πρωί ξεκινάμε, μέχρι τις 2 έχουμε φτιάξει διάθεση. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στους ξένους που κυκλοφορεί ένα βιντεάκι από την Άτοκο, αυτό το μαγικό μικρό νησί σε απόσταση αναπνοής από την Ιθάκη, και είναι αυτό το βίντεο και αυτές τις φωτογραφίες με τα γουρουνάκια που είναι στην γουρουνάκια, τα λέω χαριτωμένα και αυτά, τα μαύρα γουρούνια τέλος πάντων, που βρίσκονται στις παραλίες μαζί με τους λουόμενους και φαίνεται πολύ περίεργο στους ξένους. Έχουμε και άλλα τέτοια και με κατσίκες στις παραλίες μας. Γενικά οι παραλίες μας έχουν να δώσουν στους ξένους.

Δεν είναι μόνο η Νατάσα που το έχει πει έτσι μαγικά, είναι και ο Θάνος ο Παπανικολάου που τα έχει γράψει τα λόγια αυτά που τα πήραμε και τα κάναμε σημαία. Και είναι και ο ένας και μοναδικός Θεοφάνος που έγραψε αυτή τη μουσική. Και έγινε αυτή η κόκκινη γραμμή. Τώρα, αν αυτό το τραγούδι απόψε τι μέρα είναι? Τρίτη, όχι, αύριο το βράδυ. Δεν ακουστεί στην εκπομπή του Μαραντίνη για τους χωρισμούς και ποια τραγούδια αντίσαν τους χωρισμούς σας κτλ. Τότε κάτι λάθος έχει πάει, γιατί είναι ο ύμνος του χωρισμού. Θυμόσαστε, έχει ντύσει και διάσημους χωρισμούς αυτό το τραγούδι. Οπότε κρατήστε λίγο σε όλο αυτό που λέω, γιατί το τραγούδι το έχετε κρατήσει έτσι κι αλλιώς. Κρατήστε λίγο ότι εκτός ρυθμού αύριο το βράδυ, τραγούδια χωρισμών, γράψτε τα δικά σας αγαπημένα, όπως ακριβώς έγινε ο χωρισμός ο δικός σας. Και ό,τι άλλο θέλετε να πείτε με την ιστορία και να τον ντύσετε, στείλτε τα στο Viber του ρυθμού 6937949949 να τα πάρει ο Θοδωρής και να τα κάνει κατάσταση σωστή. Από τη μία αυτό. Από την άλλη θα σας πω ότι σε λίγο Γιώργος Μαζονάκης που ζητήσατε και Νίνο που ζητήσατε, αυτά ακριβώς όπως μου τα ζητήσατε, τσουπ τα έβαλα στην εκπομπή. Και μαζί μου η Telecom που φέρνει στη χώρα μας τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως για να έχουμε πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και λύσεις AI για την καθημερινότητά μας. Με ένα κλικ στο telecom.gr όλα αυτά που σας λέω εγώ θα τα δείτε και θα τα τσεκάρετε πολύ πολύ καλύτερα. Για πάμε γι' αυτό.

0: Λοιπόν, είναι η Έλλη Κοκκίνου στο ρυθμό 949. Βάιραλ έχει γίνει ένα βίντεο με μια εργαζόμενη κάπου μακριά από εμάς που την πλησιάζει ο Τομ Κρούζ γιατί νομίζει ότι δεν είναι καλά και τελικά καταλαβαίνει ότι σκρολάρει απλά στο κινητό της και είναι απορροφημένη και σκυμμένη. Αυτή αντιλαμβάνεται ότι είναι ο Τομ Κρούζ και παθαίνει σοκ βεβαίως. Γιατί εντάξει, δεν είναι και το ίδιο να πάω να τη σκουντήξω εγώ να τη πω είσαστε καλά και το ίδιο να τη το πει ο Τομ Κρούζ έτσι ξαφνικά. Πολύ ωραίο θα ήταν βεβαίως όλο αυτό να έχει γίνει τόσο πολύ αυθόρμητα, αλλά δεν έχει γίνει. Γιατί όλη αυτή η συνάντηση έγινε κατά τη διάρκεια της περιοδίας του Τομ Κρούζ για την προώθηση της νέας του ταινίας. Και κάπως λίγο. Δεν ήταν και τόσο επειδή μου αυθόρμητο, ήταν ένα τσίκ σκηνοθετημένο. Όχι πολύ, ένα τσίκ, ενώ. Λίγο. Ναι, αυτά εκεί μακριά, εδώ πίσω στα δικά μας, κάτι πολύ ωραίο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας, με ό,τι γήπεδο μπορεί να έχεις φανταστεί εσύ ή και η παρέα σου. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις. Και βεβαίως πολύ σύγχρονες ή πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό, αλλά και υγρό στίβο. Όλα αυτά στο The Hellenicon Sports Park, φυσικά, που είναι ανοιχτό για όλους. Από τις 8 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, τι έχεις να κάνεις? Να κατεβάσεις την εφαρμογή Λίβιο και να κλείσεις γήπεδο. Αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ. Το λες εξαιρετικό.
1: Πρωινά ναυάγια.
2: Στη Ρουμανία.
3: Παρευρέθη λοιπόν η Γκυλφόιλ και ούτε λίγο ούτε πολύ το υπερηφανέθηκε ότι όποιος τα βάζει με τον Τραμπ, του ρίχνουμε την κυβέρνηση και ανεβάζουμε την αντιπολίτευση. Περιμένει τώρα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι θα το ρωτήσουν σήμερα? Πώς σου φαίνεται που σου λένε ότι θα σε ανεβοκατεβάσει ο Τραμπ ανάλογα με το αν του κάνει τα κέφια?
4: Άρα χτυπάει και για σένα η καμπάνα.
5: Δεν πιστεύετε ότι θα γίνει.
3: Τίποτα αδερφό, όλοι θα τα βρούμε στον Αργυρό, παιδιά. Θα βγούμε ένα ποτηράκι, θα τσουγκρίσουμε. Λατινικά θα κάνουμε σήμερα. Ας πούμε, όταν λέμε θέλω μια δουλειά και σου λέει φέρε μου το CV σου. Τι είναι το CV?
5: Το βιογραφικό.
4: Καλέ, το κλειδί από το αυτοκίνητο.
3: Καλέ, τι λες?
5: Αυτό είναι το SUV. Αυτό είναι το SUV.
4: Αυτό δεν μου λέει να φέρει.
3: Το λεγόμενο curriculum vitae. Vitae είναι η ζωή. Curriculum είναι η ροή. Η ροή της ζωής μου.
4: Τι
1: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon.
7: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
1: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Ναι! Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
15: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
16: Γιατί βρε αγόρι μου?
15: Φοβάμαι.
16: Τι φοβάσαι?
15: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
16: Είπαμε, θα προλάβουμε.
15: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
16: Ναι.
15: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
16: Ναι, ναι, ναι.
14: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
15: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
16: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
17: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
0: Είναι ο ρυθμός 9.49, μεσημεριάζει στην πόλη. Υπάρχουν κάποια ζώδια που τον Οκτώβριο θα ευνοηθούν, κάποια άλλα που θα περάσουν ένα δύσκολο μήνα, κυρίως τα οικονομικά αναφέρομαι. Και επειδή τι μας έμεινε, μια αυριανή μέρα και μετά τσουπο Οκτώβριο Σκαϊμίτη, κρατήστε ότι το λιοντάριο, το οξότης και ο εγώκερος θα τα πάνε καλά στα οικονομικά τον Οκτώβριο. Αυτά που περιμένουν έρχονται και μην σας πω ότι έρχονται και παραπάνω. Ναι, εντάξει, θέλει προσεκτικές κινήσεις, αλλά όλα καλά. Ποιοι θα ζοριστούν? Ο Κριός, ο Ταύρος και ο Σκορπιός. Εδώ τα πράγματα λίγο χλωμιάζουν, συννεφιάζουν, φθινοποριάζουν. Οπότε θα τα δούμε και αναλυτικότερα τις επόμενες μέρες, να δούμε πώς θα κυλήσει. Οκτώβριος είναι και θα τσουλήσει. Στο ρυθμό 949 Θοδωρής Φέρης με το είπες που ζητάτε ξανά και ξανά, και έρχονται και άλλες επιτυχίες για να τις απολαύσουμε μαζί.

0: Και αυτό θα είναι και το μότο μας. Εκπτώσεις δεν θα κάνουμε τον Οκτώβριο. Τι θα κάνουμε? Θα βάλουμε τους στόχους τους ωραίους. Θα υποδεχτούμε έναν πιο φθηνό πορεινό μήνα. Ο Σεπτέμβριος, εντάξει, είχε τα έτσι του, τα αλλιώς του. Αλλά ο Οκτώβριος θα είναι κάπως έτσι. Θα βάλουμε στόχο να δούμε αυτά που θέλουμε, να παρακολουθήσουμε αυτά που θέλουμε, να διαβάσουμε, να ακούσουμε, να τσεκάρουμε, να κάνουμε το τίποτα με μεγάλη επιτυχία, που και που χρειάζεται και αυτό. Έχουμε πολλά. Σημερινός στόχος, να, απόψε, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στις 8 Νταν, στη διπλή καρέκλα του ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, κάθεται η Σιεκοσιόνη. Βεβαίως. Ο Γρηγόρης απέναντι και τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά. Τώρα η Σιεκοσιόνη θα βοηθήσει, δεν μπορεί να με βοηθήσει. Θα βοηθήσει και θα είναι από μόνη της ένας λόγος και να τσεκάρεις πόσο θα βοηθήσει και να τη δεις, γιατί είναι και μία κούκλα και είναι και σημαντική προσωπικότητα. Οπότε πάρα πολύ ωραία. Σήμερα ξέρουμε στον Αντένα στις 8 ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, όλα τα καλά του, plus Σιεκοσιόνη. Μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με ακόμη περισσότερη μουσική και έχω βρει και ποιο θα είναι το τραγούδι της Γιώτας στο κλείσιμο της εκπομπής. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα σας τα πω σε λίγο.
1: Κάθε χωρισμός αφήνει κάτι πίσω του. Μία ανάμνηση, μία ιστορία. Και κάποιες φορές ένα τραγούδι, πόσο και αν πέρασαν τα χρόνια, σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει ή με ποιο τραγούδι τους χώρισες εσύ. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη, γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη World έχεις 1+1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wall και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα με Λίνα Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
11: Sigi Student Hot Takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
16: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. με την εγγύηση της Unimac.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
17: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
21: Ελλάδα!
20: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
21: Σόγα βρε!
20: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
22: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
23: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
24: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: αγάπη σου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νταν στο ρυθμό 949, είναι αυτό το μεσημεράκι της Τρίτης, είναι το πρώτο τελευταίο του Σεπτεμβρίου, είμαστε μαζί από τις 10 το πρωί μέχρι και το ρολόι να δείξει 2, τώρα 22 βαθμοί Κελσίου στο Μαρούσι. Εδώ το κινητό μου λέει ότι γύρω στις 4, η πιθανότητα βροχής αρχίσει και φουντώνει. Εγώ το είχα δει λίγο καλύτερα σήμερα, πάντως όντως δεν έχει πάρα πολύ κρύο, δεν έχει αυτή την, αυτό το φθινοπορεινό που είχε χθες ας πούμε ή το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω τι κάνετε, δεν ξέρω που είστε, θέλω όμως να σας έχω στη συντροφιά μου. 9-3-7-9-49-9-49 το Viber του ρυθμού για να μου στείλετε ό,τι θέλετε εσείς. Θυμήθηκα ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από Αντώνη Ρέμο και με αυτό θα κλείσω, από τα παλιά αγαπημένα κλασικά ωραία. Θα το ακούσετε στο τέλος εκπομπής. Προς το παρόν πάμε γι' αυτό.

Λοιπόν, τώρα από τη στενοχώρια αυτή που περιγράφει και τη Γαρμπή μέχρι την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Καθόλου στενοχώρια για να μπορεί να λειτουργεί η καρδούλα καλά. Διάβαζα ότι το γέλιο είναι αλήθεια το καλύτερο φάρμακο. Ένα καλό αστείο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Σαν το μήλο ένα πράγμα πως μας το μάθαιναν έτσι. Όταν γελάμε, λέει, τα αγγεία χαλαρώνει, η ροή του αίματος αυξάνεται, το στρες πέφτει. Η ευτυχία μειώνει αποδεδειγμένα τον κίνδυνο καρδιοπάθειας. Και όχι μόνο, θα πω εγώ. Οπότε είναι και επιλογή απόλυτη. Πάμε να την επιλέξουμε. Τώρα, σε όλα αυτά που θέλετε να κάνετε μαζί με τα παιδιά, κρατήστε ότι οι Κυριακές μπορεί να είναι πολύ δημιουργικές, οικογενειακές, ωραίες. Να το ευχαριστηθείτε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, εκεί που για 16η συνεχόμενη χρονιά υπάρχουν ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για να φτιάξουν τα πιτσίρια και το δικό τους τηλεγράφημα από πυλών. Να εκπαιδεύσουν ρομπότ με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, να δημιουργήσουν πρωτότυπα τηλέφωνα από ανακυκλώσιμα υλικά. Τι ωραίες δράσεις είναι όλες αυτές. Και αυτές είναι μόνο κάποιες από όλες όσες μπορείτε να κάνετε πηγαίνοντας εκεί. Κλείστε θέση από τώρα για να μπορέσετε να βρεθείτε εκεί εντελώς δωρεάν προφανώς, otegroupmuseum.gr και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Είναι σίγουρο αυτό. Και αυτές οι έξοδοι που είναι με όλη την οικογένεια είναι οι καλύτερες. Κάτοικες και ωραίες. Σήμερα μιλούσα με τη Ρενά και της έλεγα αυτό, στα καλύτερα που ελκόνται.

0: Όλες οι επιτυχίες είναι στο ρυθμό 949. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Γελάω γιατί διαβάζω το μήνυμα που μου έστειλε η Σάσα και μου λέει ότι κρυώνει ο καιρός και αμέσως αρχίζω και τρώω. Σούζι, τρως. Και δεν ψεύδεσαι, το λες. Εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι ότι κρυώνει ο καιρός και τρώμε. Δεν ξέρω αν είναι ότι έχουμε. Μόνο στην ιδέα ότι πρέπει να ξεκινήσουμε γυμναστήριο βγάζουμε σπυράκια. Δεν ξέρω αν είναι η αίσθηση επίσης ότι εντάξει, ό,τι μαγιό έβαλα. Α, βγήκα στην παραλία και έξω με είδατε. Τώρα μπορώ και να φάω γιατί θα ρίξω και ένα φούτερ πάνω μου και θα είμαι μια χαρά. Δεν ξέρω. Σημασία έχει ό,τι κάνεις να το ευχαριστιέσαι. Οπότε φάει και ευχαριστήσου αυτή τη στιγμή και βλέπεις την επόμενη τι κάνεις για την υγεία σου πρώτα απ' όλα και μετά για την ομορφιά. Αυτά που λένε οι φίλοι μεταξύ τους, τη σύνδεσή μας, την επικοινωνία μας. Μαζί μας η Telecom για αυτήν την επικοινωνία, γιατί όντως είναι ένας τρόπος επικοινωνίας να μπορούμε να είμαστε δίπλα στους άλλους, αλλά η Telecom το πάει και ένα βήμα παραπέρα για σύνδεση με όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Θα μάθετε πολύ περισσότερα με ένα κλικ στο telecom.gr. Μείνετε στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με τραγούδι που αγαπάτε.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Μην παγκούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει για το Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες,
13: πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
14: In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
3: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
14: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
15: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι,
16: δι κουαλίτα.
17: Καλό μεσημέρι για μία ακόμη φορά. Είναι ο ρυθμός 949. Είναι η Άννα Ζυρδέλη κάπου εκεί έξω. Ψάχνω να παρκάρω. Σας πω την αλήθεια, για να έρθει και το κορίτσι αυτό. Το ψάχνω να παρκάρω. Είναι, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο το ζεις. Αν δεν το ζεις καθημερινά τις δυσκολίες να αφήσεις κάπου το αυτοκίνητο, τι ζεις 2-3 φορές την εβδομάδα στο πικ του. Εκεί λοιπόν, τουλάχιστον ο ρυθμός 949, λίγο να σε χαλαρώνει, να βάζεις τα τραγούδια που θέλεις και θα βρεις. Φέρνουμε και γούρι και στο παρκάρισμα. Τα φιλιά μας στην Κρήτη, γιατί ο ρυθμός 949 ακούγεται πολύ δυνατά και εκεί. Και αν σας ρωτήσουν τι ραδιοφωνό ακούτε, μην ξεχάσετε να πείτε τη δική σας αλήθεια. Εγώ ακούω ρυθμό 949. Μου φτιάχνει τη διάθεση από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Και να, παίζει και Νατάσα με το δικό της φορτηγό.

0: Μα τώρα λέει και παίζουμε τρελάδικο, θα σας αφήσω. Μπήκε η Ζυρδέλη, παιδιά, Πάρκαρ, θα σας ενημερώσω σχετικά. Θα τα πει στη δική της εκπομπή όμως, σε λίγη ώρα που ξεκινάει. Λίγο πριν σας αφήσω εγώ, αντί για τρελάδικο, θα σας πω για κάτι άλλο. Κάτι άλλο που είναι πολύ ωραίο και που κάθε φορά που το λέω, φυσικά και με ρωτάτε περισσότερα, αλλά τα περισσότερα θα τα μάθετε εσείς με το κλικ που θα σας πω να κάνετε. Λοιπόν, φέτος γιορτάζουμε 150 χρόνια από την εφεύρεση του τηλεφώνου. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ το γιορτάζει με ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια. Και έτσι όλοι μαζί μπορείτε να βρεθείτε εκεί για να περάσετε πολύ καλά. Οικαστικά εργαστήρια, κουκλοθέατρο, εργαστήρια STEM, ξεναγήσεις και τόσες ακόμη δωρεάν δράσεις για να το ευχαριστηθείτε. Πού είναι το εκεί? Οδός Προτέως στη Νέα Κηφισιά. Εκεί λοιπόν τις Κυριακές, otegroupmuseum.gr. Με ένα κλικ θα μάθετε περισσότερα και θα κάνετε και την κράτησή σας, οπότε θα περάσετε υπέροχα. Θα εκμυστηρευτώ κάτι λίγο πριν φύγω. Κρατάω τόσες ώρες, 4 ώρες στα σκουλαρίκια μου την ώρα που μιλάω, γιατί κάνουν τουκουτουκου στο μικρόφωνο. Γελάει η Ζερδέλη. Κάτι γυναικείο, παιδιά, του ραδιοφώνου, του μικροφώνου. Πριν φύγω, πατάω play σε αυτό.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Λοιπόν, θα σας αφήσω με το αγαπημένο μου τραγούδι από Αντώνη Ρέμο. Του το έχω πει και προσωπικά, το έχω πει και στο Θεοφάνος. Σε εκδικήθηκα, παιδιά. Αυτό του 2002, καθόλου εκδικητική εγώ, αλλά αυτό είναι κομματάρα. Αν πρέπει με νόημα να το αφιερώσετε κάπου, κάντε το τώρα. Πείτε. Βάλε ρυθμό. Εγώ το ζήτησα. Σας φιλώ να ξεχωριστά. Είμαι Γιώτα Τσιμπρικίδου. Φεύγω, Ανά Ζυρδέλη, για τη συνέχεια στο ρυθμό μας.

0: Έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
10: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
11: Ελλάδα!
10: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει. Και μεγαλώνει.
11: Σόγα, βρε!
10: The Road Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Πήρα 10!
13: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
12: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
14: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastois.gr.
15: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
16: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια?
11: αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
16: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
18: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
19: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλό μεσημέρι. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026. Μια Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Πήρα σκυτάλι από Γιώτα Τσιμπρικίδου. Το γουράκι θα λήγει κανείς για να βρούμε πάρκινγκ γρήγορα και εύκολα, γιατί η γειτονιά δεν είναι και εύκολη. Μείνετε μαζί μου για 3 ολοκλήρες ώρες. Θα κάνουμε παρέα. Έχω ετοιμάσει μια εξαιρετική εκπομπή για όλους εσάς. Φοβίες που ακούγονται σαν ψέμα, αλλά είναι αληθινές. Και επίσης, ιαπωνικά ψυχολογικά τρίκ σήμερα. Να βάζεις τα όρια σου και να εκφράζεις την δυναμική σου με απλά μικρά πράγματα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και φυσικά μας ακούς μέσω soundist.gr και αυτός Ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και βλέπω πολλές. Θα ξεκινήσουμε όμως με αγαπημένο Χρήστο Μενιδιάτη και απολαύστε το.

Παύλος Γκόρδης λοιπόν και μπράβο σου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και υπάρχουν φόβοι που ακούγονται τόσο παράξενοι που θα έλεγες πως κάποιος μπορεί να τους επινόησε. Και όμως παιδιά είναι πραγματικοί και μπορούν να επηρεάσουν έντονα την καθημερινότητα κάποιων ανθρώπων. Γιατί πιο πάνω είχαμε απολαύσει το τραγούδι του Νίνο Φοβάμαι. Και υπάρχει φόβος να φοβάσαι. Και όλο αυτό λέγεται φοφοφοβία. Έλα. Έλα Χριστέ στον τόπο σου, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Δεν είχα ιδέα ότι υπάρχει φόβος το να φοβάσαι. Δεν ξέρω αν και εσύ το ήξερες αυτό. Επίσης άλλα είδη φοβίας είναι η εργοφοβία, δηλαδή έντονος φόβος για τη δουλειά. Ναι. Πολλοί από εσάς μπορεί να βαριέστε το πρωί να πάτε στη δουλειά. Είναι όπως και τα παιδιά σας. Τα παιδιά σας κάθε πρωί θέλουν να πάνε σχολείο. Όχι. Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Το ίδιο ιστορία επαναλαμβάνεται σε άλλες συχνότητες, σε άλλες ηλικίες, σε άλλα δεδομένα. Να τα λέμε και αυτά. Είναι 10 επιτυχίες στη σειρά και έρχονται και συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Αντώνης Ρέμος, Γιάννης Πλούταρχος, Νίκος Οικονομόπουλος, Λίλα και τώρα Παντελής Παντελίδης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αντωνίστριαμος λοιπόν και Δευτέρα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και έχω πιάσει τις φοβίες, τις παράξενες φοβίες και έχω πέσει και στην οπτοφοβία, ο φόβος του να ανοιγοκλίνει κάποιος τα μάτια του. Όταν το συνειδητοποιεί, ενώ είναι μια κίνηση, ρε παιδί μου, που λίγο πολύ όλοι την κάνουμε, εννοείται όλοι, τι λίγο πολύ, όλοι την κάνουμε, είναι κάποιοι που αρχίζουν και το μετράνε, το βλέπουν αλλιώς. Παιδιά, μόνο χωροφοβία μου πείτε, γιατί υπάρχει. Αν μου πεις ότι υπάρχει, σε σένα τώρα και έξω που ακούς, γιατί το έχω δει και το έχω διαβάσει. Ήρθε η ώρα να σου αλλάξω, ρε παιδί μου, όλο σου το είναι, όλη την ψυχοσύνθεσή σου αυτή. Διότι κάτι παίζει Bird by Day και εκεί και θα χορέψεις και θα τραγουδήσεις και θα περάσεις εκπληκτικά. Το ζήσαμε στο Σύνταγμα με την Αναστασία και τον Γιάννη Κατινάκη, φυσικά, ως παρουσιαστής κεντρικός. Έρχεται και το Σάββατο τώρα, 3 του Οκτώβρη. Δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 μέχρι και τις 8 η ώρα το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Δύο ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο τι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με πολλές επιτυχίες.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Meeting.
2: Υγεία. Συνεργείο.
1: Υγεία. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
10: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
9: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
10: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
9: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
10: αντιμετώπιση καταστροφών,
9: ορεινή διάσωση,
10: υγρό στοιχείο,
9: τηλεπικοινωνίες
10: και διάσωση με σκύλο.
9: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
10: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
10: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
9: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
14: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα μίντια, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των μίντια ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
15: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
16: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
17: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σήμερα και Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και σας έχω πολύ ωραία νέα. Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Πεγκιζίνα Έρωτας Μικρός έρχεται τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Στην εκπομπή θα είναι να τα πει και η ίδια η Γιώτα Τσιμπρικίδου στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Η Πεγκιζίνα μαζί με τη Γιώτα θα τα πούνε όλα. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Όλα εδώ θα τα ακούσετε. Πολλές καλησπέρες. Να στείλω λίγο πιο μακριά. Εκεί στην Αδελαίδα, στην Αυστραλία, στην κυρία Δέσποινα, τον Κώστα, τη Μάρο, τον Παναγιώτη και την Grace που μας ακούνε μέσω soundist.gr και αυτός ρυθμός 949. Συνεχίζουμε με επιτυχίες και Ελένη Φουρέιρα τώρα στην παρέα μας.

0: Αγαπημένη απόλυτη αναβίση και όχι γιατί. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και πολλές πολλές καλησπέρες γιατί διαβάζω τα μηνύματά σας. Και στη Μαριάνθη που είναι το πιστή, Κώστας και Μαρία με το που άκουσε Πέγγι στέλνει πεγκάρα ναι. Πεγκάρα ναι και άλλα πολλά. Πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε γιατί έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Κάθε χωρισμός αφήνει κάτι πίσω του. Μία ανάμνηση, μία ιστορία. Και κάποιες φορές, ένα τραγούδι που όσο και αν πέρασαν τα χρόνια, σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει ή με ποιο τραγούδι τους χώρισες εσύ. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης. Χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
12: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Μα το σημάδι.
14: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
15: Πόσο σ' αγαπώ.
14: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
15: Μοιάζει με ένα ψέμα.
14: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. More.com, artinfo.gr.
16: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
17: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
18: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
19: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, μεσημεράκι Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Ρυθμός 949, περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Μας ακούσουμε στο soundist.gr, καυτός Ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο, που κι αν είσαι, και έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά. Βλέπω Σάκη Ρουβά, Βασίλη Καρά, Νίκο Οικονομόπουλο. Και θα ξεκινήσουμε χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις με Θοδωρή Φέρη και είπες. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Και είναι πολλές. Είναι πάρα πολλές και έχουμε και πολύ ωραία θέματα ενδιάμεσα να συζητήσουμε. Για δυναμώστε παρακαλώ.

Σάκης Ρουβάς, αγαπημένος και μια ζωή στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρα στην Ελένη που μου τα αφιερώνει. Γεια σου, βρε Ελένη μου. Μεσημεράκι Τρίτη, σημεία να ζυρδέλη, κάνουμε παρέα. Και σήμερα μιλάμε για τις φοβίες. Περιμένω και τις δικές σας. 6937-949-949. Διαβάζω ότι υπάρχει γελιοφοβία και δεν μιλάμε για να συναναστρέφεσαι με γελίο κόσμο και δεν θέλεις. Γελιοφοβία έχει να κάνει με το γέλιο. Δηλαδή, είναι αυτό που πολλές μελέτες, παιδιά, δείχνουν ότι το γέλιο κάνει καλό στην υγεία μας και στην ψυχολογία μας, στην ψυχοσύνθεσή μας. Όλα. Κάποιοι όμως πάσχουν από γελιοφοβία. Η πράξη δηλαδή του γέλιου, η συνύπαρξη με ανθρώπους που γελούν, μπορεί να προκαλέσει αφόρητο φόβο ή ταραχή σε κόσμο. Λοιπόν, άκου τι γίνεται τώρα. Εάν δεν έχεις φοβία με τις δουλειές του σπιτιού, είτε είσαι επαγγελματίας, είτε είσαι λάτρης του να φτιάχνεις πράγματα μόνος σου, στα εργαλεία σου, ρε παιδί μου, ένα είναι το όνομα το σωστό. Μπούλ, όπως τα ακούς. Ανθεκτικά, δυνατά και value for money η εργαλεία. Για να κάνεις τη δουλειά σου επαγγελματικά. Μπιούλ και είσαι έτοιμος για όλα. BULLE. Βρες τα πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες στη σειρά. Κατερίνα Λιόλιου και Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Για δυνατά.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ.

0: τι κάνεις.
1: Είμαι στο ρυθμό και ακούω επιτυχίες. Αυτό κάνω. Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις. Εδώ το είχαμε απολαύσει αποκλειστικά. Εδώ συνεχίζουμε και το ακούμε φυσικά. Σήμερα έχω ξεκινήσει με τις φοβίες που ακούγονται σαν ψέμα, αλλά είναι αληθινές. Υπάρχει και χρονοφοβία. Ο φόβος δηλαδή ότι ο χρόνος περνάει. Ένα άλλο που πραγματικά δεν μπορώ να το πω. Αθαζαγοραφοβία. Ναι. Φόβος να μην σε ξεχάσουνε. Αθαζαγοραφοβία. Αυτό πραγματικά δεν ήξερα, τουλάχιστον λεγόταν έτσι. Εγώ δεν έχω φοβία εάν με αφήσει κάπου για ψώνια. Γιατί για παράδειγμα τις Κυριακές είναι ανοιχτό, παιδιά, το fashion shopping outlet, και μιλάμε ότι αυτή την εβδομάδα, επειδή έχει μπει και το φθινόπωρο, μπορεί από τις 2 μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου το Fashion Shopping Days να συνεχίζεται στο Designer Outlet Athens για 3 ημέρες, και μπορείτε επιπλέον να κάνετε τις επιλογές σας, και μιλάμε για πολύ ωραία brands, τα ξέρετε όλοι, τα αγαπάτε όλοι, Nike Factory Athens Stores, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB, Levi's, Καλογύρου, Diesel, είναι κάποια από αυτά, έχουν και άλλα. Και αν σ' αρέσει τις Κυριακές να ψωνίζεις, αυτή είναι η ευκαιρία σου, διότι μπορεί να δουλεύεις τις υπόλοιπες μέρες, μπορεί να μην προλαβαίνεις, μπορεί να έχεις υποχρεώσεις με τα παιδιά, να έχεις επίσης γενέθλια που είναι πολλά, γιορτές, εκεί χαμός. Α, χρόνια πολλά και στον Κυριάκο δεν είπα σήμερα, είδες. Συνουθήλευμα εδώ, γίνεται confusion στο μυαλό. Πάτε μια βόλτα στο εκπτωτικό χωριό, γιατί αξίζει να μπει στο πρόγραμμά σας. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε φυσικά.
2: The Giannis and the Magic Show.
3: Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει: νύφη μου, ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι. Κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε. Σάπτη στα αγγλικά, έτσι. Και λέει: you should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε, είμαι νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
4: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.
6: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify από τη

0: κυκλοφορία.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Η μουσική συνάντηση τη χρονιά έρχεται στο θέαμα με Ελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης, μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Με Ελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
6: Άλλοι θα βγουν για ψώνια, άλλοι για καφέ, άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
7: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
8: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
9: Σόγα βρε!
8: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
11: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
12: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
13: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
14: Καλώς τους μεσημεράκι Τρίτης.
0: 29 Σεπτεμβρίου, εδώ είμαστε. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά στο ρυθμό 949 μέχρι και τις 5. Χθες ζήσαμε μια νύχτα εκτός ρυθμού Bird by Day με Πέτρο Ιακωβίδη, συγκλονιστική στο καμπαρέ. Exclusive live event, παρακαλώ. Απόλυτα επιτυχημένος, αγαπημένος καλλιτέχνης, στο παγκόσμιο αγαπημένο μου φαινόμενο. Τραγουδήσαν εξαιρετικά. Θα τα δείτε στην οθόνη του Αντένα, θα σας ενημερώσουμε γι' αυτό. Τη νύχτα παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Κάνανε πολύ ωραίες διασκευές και showman ο Θωμάς Ζάμπρας. Και χορηγή της βραδιάς, Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Bird by Day και θα έρθουν και άλλα πολλά ωραία και κυρίως επιτυχίες. Το Ραπών και Καντάδα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, και τι έγινε. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και ξέρεις ότι έχουμε ραντεβού. Ναι, έχουμε ραντεβού εκτός από το καθημερινό. Έχουμε αυτή την Κυριακή, 4 του μήνα, παιδιά, 4 Οκτωβρίου, στο Taekwondo στο Παλαιά Φάλιρο. Δεν θέλεις εσύ να βρεθείς στον Gastrosophy Fest? Η Πρωτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν και πλάτιμου χορηγού του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σου δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας. Για έλα μαζί μου, για μπες στο Instagram της Πρωτέργεια, δήλωση συμμετοχή στο διαγωνισμό και έως τις 2 Οκτωβρίου μπορείς να διεκδικήσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στο Gastrosophy Fest την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Πάμε σε ένα γρήγορο break, επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα και ακούστε κάτι που μας ενδιαφέρει όλους.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Παίγει Ζήνα, έρωτας μικρός.

0: Γιζίνα, έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
12: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
13: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
14: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
16: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
17: Γιατί, βρε αγόρι μου?
16: Φοβάμαι.
17: Τι φοβάσαι?
16: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
17: Είπαμε, θα προλάβουμε.
16: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
17: Ναι.
16: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
17: Ναι, ναι, ναι.
18: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
16: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
17: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
20: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
21: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
22: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
21: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
22: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
21: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
22: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
23: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους! Τρίτη και τελευταία ώρα είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. 29 Σεπτεμβρίου. Μια μέρα πριν ολοκληρώσουμε όλες τις υποχρεώσεις μας. Και κυρίως εσείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες εκεί έξω, τι έχετε με εισφορές, με λογιστές, ξέρετε. Εδώ είμαστε να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Και δεν θέλω να ξεχνάς, soundist.gr, καθώς ρυθμός 949. Μας ακούς από όλα τα μήκη και πλάτη. Επίσης, βλέπεις μέσα στα social του ρυθμού ό,τι θέλεις να γνωρίζεις, ό,τι χρειάζεσαι και στο sound στους διαγωνισμούς που τρέχουν. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε καλά και το κάνουμε για σας. Λοιπόν, σήμερα έχω ξεκινήσει με τις φοβίες, τις περίεργες που μπορεί για κάποιους να ακούγονται, αλλά να ακούγονται σαν ψέμα, αλλά είναι αληθινές. Ναι. Και περιμένω και τις δικές σας φοβίες. Και έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Και βλέπω Νίκο Μακρόπουλο, βλέπω Μιχάλη Χατζηγιάννη, Κωνσταντίνο Αργυρό. Και τώρα νάτι αυτή η γυναικάρα έχει ανοίξει την πόρτα και έχει μπει. Νατάσα Θοδωρίδου και το φορτηγό. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Και είναι πολλές.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν και κόπηκα στα δυο. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, μια Ναζιρδέλη και μιλάμε για τις φοβίες. Υπάρχει ηλιοφοβία, εγώ το ήξερα φωτοφοβία για να σας πω την αλήθεια. Και επίσης διαβάζω δειπνοφοβία. Ο φόβος των συζητήσεων κυρίως στο δείπνο. Γιατί πολλοί άνθρωποι πάσχουν από μια γενική μορφή κοινωνικού άγχους. Η δειπνοφοβία είναι πιο εξειδικευμένη, καθώς περιορίζεται στο φόβο των συζητήσεων κατά τη διάρκεια του δείπνου. Και αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσφορία και αμηχανία στη διάρκεια ενός δείπνου. Α, θα σας πω εγώ τώρα. Ποιος δείπνος δεν και δεν είναι μυστικός σας προκαλεί δυσφορία? Αυτός ο δείπνος που παρακολουθείτε στο κάτι ψήνεται. Γιατί αν σκανάρετε το QR code που εμφανίζεται στην οθόνη, απαντάτε στην ερώτηση και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα air fryer Morris. Αχα, καλά άκουσες. Και μιλάμε για το air fryer με χωρητικότητα 8 λίτρων και λειτουργία και ψεκασμού νερού για να είναι, ξέρετε, το φαγητό πιο ζουμερό μέσα και τραγανό έξω. Και ένα δώρο, παιδιά, που όλοι θέλουμε λίγο πολύ στην κουζίνα μας, έτσι. Όλοι κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να έχουμε ένα air fryer. Έχουμε σώσει εμείς καταστάσεις με το air fryer. Τι να σας πω. Τι να σας πρώτο πω. Μην ξεχνιέστε, συντονιζόμαστε καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι ψήνεται από τις 5:30. Παρακαλώ, στον Αντένα. Φυσικά το ξέρετε. Το ξέρετε ότι έχουμε και τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Το ξέρετε. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Για να συνεχίσουμε. Πέσω μου

0: Γιώργο Σαμπάνη, λοιπόν, τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες, αυτό θέλεις. Και με μένα παρέα. Καθημερινά 2 με 5, μία Ναζιρδέλη. Και σήμερα μιλάμε για, για τις φοβίες που ακούγονται σαν ψέμα, αλλά είναι αληθινές, ρε παιδί μου. Διαβάζω ότι υπάρχει συγγενοφοβία. Ο φόβος των συγγενών είναι, ξέρεις, αυτά τα περίεργα τραπέζια που πολλοί από εμάς μπορεί να αισθανόμαστε μια ντροπή, έναν εκνευρισμό, κατά τη διάρκεια όλη τη ζωή μας, έτσι. Είναι αυτά τα τραπέζια που κάθεσαι και σου αρχίζουν. Πότε θα παντρευτείς, πότε θα κάνεις παιδί, που δεν μπορείς να τους πεις μια κουβέντα παραπάνω γιατί σέβεσαι ηλικιακά κάποιους ανθρώπους. Υπάρχει όμως και η νεοφοβία, ο φόβος των νέων πραγμάτων. Πολλοί άνθρωποι είναι επιφυλακτικοί απέναντι στην αλλαγή. Καταλαβες και φοβούνται. Εγώ όμως θα σας πω κάτι που δεν πρέπει να είστε καθόλου επιφυλακτικοί. Γιατί μιλάμε για... Γιατί για 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας, ψυχαγωγίας σε περιμένουν στο The Hellenicon Sport Park. Κάθε μέρα από τις 8 μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ, με γήπεδα, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις, για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο, κλειστό ανοιχτό καταλαβαίνετε, καθώς και χώρους εστίασης, εκδηλώσεων. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κατεβάσετε την εφαρμογή Livio, να κλείσετε θέση πάρκινγκ εντελώς δωρεάν, μιλάμε ότι έχει πάνω από 1.350 δωρεάν θέσεις, να το δείτε από κοντά. Εγώ τι θέλω να κάνω τώρα, θέλω να απολαύσω λίγο τα ναυάγια. Τα πρωινά μου αυτά τα ναυάγια, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, τι είπε το σταματάκι του σήμερα και επανέρχομαι.
1: Για χάρη ενός καλού post ή ενός καλού story, πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζυλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ. Που δεν υπάρχει ιερότερο πράγμα. Φέρνεις τώρα μπροστά μου εμένα, ναι, για να το τραβήξω story στο Instagram, μια μακαρονάδα μέσα σε ένα ποτήρι του κρασιού. Από πάνω στον πάτο του ποτηριού έχεις βάλει το τυρί. Πρέπει τώρα εγώ να δω όλο αυτό το show που είναι σφινωμένη μακαρονάδα μέσα στο ποτήρι.
2: Ωραία.
1: Το τυρί πέφτει από πάνω.
2: Ερώτηση.
1: Μέχρι να βάλω την μπουκιά
2: ερώτηση
1: στο στόμα.
2: Που συχτηρίζεις τώρα. Θα το βγάλεις φωτογραφία. Θα το βγάλεις βίντεο ή θα πεις τι
1: εγώ
2: μου το έφερες έτσι.
1: Δεν θα το βγάλω βίντεο.
3: Μπορεί να το βγάλεις για να μην τον φέρεις σε δύσκολη θέση.
4: Μα σου κατσικώνει πάνω το κεφάλι και δεν θα φύγει. Αν δεν το βγάλεις βίντεο.
2: Πάμε
4: γι' αυτό έρχεται.
2: Δεν είναι έτσι. Πάμε για μπράτσι και αν δεν φωτογραφίζουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
3: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
1: Άλλο αυτό.
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.

0: Μαμά, ο αρκούδας τσούι είναι ένας ή 7?
1: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα με Ελλήνες Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. And Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Ρυθμός 949.
1: Μεσημέρι Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου, είστε πολύ καλά συντονισμένοι εδώ στο ρυθμό 949. Ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Αύριο Τετάρτη, ξέρετε τι έχει. Θοδωρή Μαραντίνη, όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10 λοιπόν, εκτός ρυθμού. Κάθε εβδομάδα, ξέρετε, έχει μια διαφορετική θεματολογία, προσωπικές ιστορίες. Και αυτή την εβδομάδα ζητάει ποιο τραγούδι είναι αυτό που έχετε χωρίσει ή σας έχουν χωρίσει. Στείλτε τη δική σας προσωπική ιστορία με ηχητικό μήνυμα γραπτό στο Viber του ρυθμού. Στο 6937 949 949 και θα τα ακούσετε όλα

0: Αντώνης Ρέμος, λοιπόν, για μια καρδιά για σένα, ναι, εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και πριν να δώσω σκυτάλι, πρέπει να σας ενημερώσω για πολύ ωραία πράγματα, διότι ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται με special επεισόδια του Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος καθημερινά με αγαπημένο Γρηγόρη Αρναούτογλου. Απόψε Τρίτη 29 Σεπτέμβρη στις 8, διπλή καρέκλα. Και ποιος κάθεται εκεί? Η Σία Κοσιόνη, η παρουσιάστρια, η αγαπημένη μας Σία Κοσιόνη, όπως δεν την έχουμε ξαναδεί. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δώσω σκυτάλι, όμως αγαπημένο, ξέρετε, ψηλό αγόρι, ξαμπτό γαλανομάτικο, Γιάννης Κατινάκης, λατρεμένος. 5 με 8 θα κάνετε παρεούλα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, πρώτο Θεός, Τετάρτη, να κλείσουμε έτσι και ωραία το Σεπτέμβρη μας. Περάστε. Φιλιά μου, να προσέχετε τους εαυτούς σας και μην ξεχνάτε ότι η ημέρα είναι πάρα πολύ μικρή για να τη χαλάμε. Καλή συνέχεια, να περνάτε όμορφα.
1: Κάθε χωρισμός αφήνει κάτι πίσω του. Μία ανάμνηση, μία ιστορία. Και κάποιες φορές ένα τραγούδι, πόσο και αν πέρασα τα χρόνια, σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει ή με ποιο τραγούδι τους χώρισες εσύ. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: ιστορία.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία.
4: Μίτινγκ.
5: Υγεία. Συνεργείο.
4: Υγεία.
5: Υγεία.
4: Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι. Εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι. Δι κουαλίτα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική. Ελληνική Ένωση, 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
12: Ελλάδα!
11: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
12: Σόγα, βρε!
11: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
14: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
15: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
16: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Μεγάλη προσφορά.
19: Όχι, όχι.
18: Τεράστια προσφορά.
19: Ούτε.
18: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
20: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
21: The Giannis Katinaki Show.
22: Είναι φανταστικό.
23: Katinaki, σε έχω βάλει
0: ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
19: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
0: Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
19: Χωρίς το Γιάννη, τροχοπητό.

παιδιά, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρεούλα μας, την πιο ωραία παρέα, την παρέα του ρυθμού 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, επιτυχιάρες δηλαδή, για να ανέβει το κέφι και να περάσουμε εξαιρετικά. Σήμερα Τριτούλα, που είναι μια πάρα πολύ μίζερη ημέρα ούτως ή άλλως, και βλέπω και τη βρόχα σιγά σιγά να γλυκοχαράζει. Λούτσα θα γίνουμε, μπαίνει ο χειμώνας, παιδιά, μπαίνει και βοήθεια μας. Ωστόσο και σήμερα θα κάνουμε το πρόγραμμά μας κανονικότατα, γιατί πέρα από τις επιτυχίες, να υπενθυμίσω ότι έχουμε τις παιχνιδάρες μας, όπως τη σκάλα του Μιλάνου, βεβαίως που θα βγει στον αέρα, θα μου τραγουδήσεις το τραγούδι της επιλογής σου και κερδίζεις δωράρα από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Επίσης, έχουμε το δίλημα του Γιάννη και το θέμα της ημέρας, και σήμερα έχω δίλημα που πραγματικά θα διχάσει επαγγελματικές σχέσεις. Δεν λέω περισσότερα για να σε τσουρουφλήσω. Και εννοείται, έχουμε και το δικαστήριο του Γιάννη, που εγώ λέω το δικό σου πόνο και σπαραγμό, το δικό σου πρόβλημα, στον αέρα του ρυθμού 949. Επίσης, θέλω τα μηνύματά σου, τα θέλω σαν κολλασμένος. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω εναγωνίως να μου πεις την καλησπέρα σου, τον πόνο ή το πρόβλημα ή τη χαρά σου. Όλα είναι καλοδεχούμενα και ξεκινάω την ώρα με Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί. Οπότε τι κάνεις, δυναμώνεις την ένταση, μη το λυπηθείς, και ο Νίκος αναλαμβάνει. Ένοχο κορμί λοιπόν, να μπασάρω και τη φωνή. Καλησπέρα. Ένοχο κορμί, αφιέρωσε το που χρειάζεται και σε μένα ιδανικά. Και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Αχ, δεν λες τίποτα. Κωνσταντίνος Αργυρός, αγαπημένος σεξι και ταλαντούχος, και τον ακούς πάντα εδώ, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις ούτως ή άλλως μόνο επιτυχίες, επιτυχιάρες. Και παιδιά, αρχίζει σιγά σιγά και φτιάχνει ο καιρός. Γλυχοκάραξε, δεν είμαι καλά, παιδιά. Έχω σήμερα ξυπνήσει 9 το πρωί και θα μου πεις τι είναι. Αργά, νωρίς. Νωρίς είναι, παιδιά. 9 το πρωί είναι νωρίς. Ο άνθρωπος πρέπει να ξυπνάει 10, 11, 12, 1, 2, μη σου πω και 3 κατευθείαν να έρθω στην εκπομπή. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για μένα, αλλά θα σταθώ κύριος και στις επάλξεις για σένα, γιατί τώρα ήρθε η στιγμή για να θέσουμε ένα δίλημα στον αέρα του ρυθμού 949. Το δίλημα της ημέρας, και σήμερα είναι καυτό, να πέσουν τα σήματα.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Αχ, αχ, αχ, αχ, ανεβαίνω πάντα με αυτό το χαλί, φοράνω ερυβάτα και είμαι έτοιμος να σου πω το σημερινό δίλημα που θα βάλει φωτιές και τσουρουφλίζει. Σε παίρνει τηλέφωνο το αφεντικό σου, Παναγιά μου τη Χριστέ μου, στα όριστα γρεβουνά, Κυριακή βράδυ. Το σηκώνεις ή κάνεις ότι δεν το είδες? Βγάζεις τα μάτια σου σαν τον Οθέλο για να μην ξαναδείς την πλάση ολάκερη. Θα σου πω τι γίνεται. Υπάρχει μία πιθανότητα που πρέπει να σηκώσεις το τηλέφωνο στο αφεντικό. Να σου πει, ή πήρες αύξηση, έτσι, ή πήρες και προαγωγή και αύξηση, ή αύριο σου δίνω άδεια, μην έρθεις στη δουλειά. Πόσες πιθανότητες είναι η Κυριακή βράδυ να θέλει να σου πει ένα από αυτά τα τρία? Όσες είναι να βρω και εγώ γκόμενο. Α, και μόλις μου έστειλε το δικό μου αφεντικό μήνυμα. Έγινε αυτό. Εγώ όμως, επειδή έχω το καλύτερο αφεντικό, θα το ανοίξω το μήνυμα βεβαίως, γιατί το αγαπάω πάρα πολύ το αφεντικό μου. Κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Τα φιλιά μου να στείλω. Και δεν υπάρχει κανένα δίλημα τελικά. Σηκώνουμε το τηλέφωνο στο αφεντικό μας, όποτε και να μας πάρει τηλέφωνο. Ε, συμφωνείτε? Συμφωνείτε για να ζήσουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχίες. Και αν δεν έχω απολυθεί, σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου. Και έχουμε και παιχνίδια και σκάλα του Μιλάνου και ό,τι άλλο λαχτά.

γίνεται. Και ποιος είσαι εσύ που δεν θα εγκρίνεις, αδερφάκι μου, ό,τι θέλουμε θα κάνουμε στη ζωούλα μας και θα τα περνάμε εξαιρετικά. Που ούτως ή άλλως τα περνάμε εξαιρετικά, γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα έχουμε παιχνίδια παράνοια και Γιάννη Κατινάκη να σου κρατάει την πιο ωραία, ελπίζω, παρεούλα. Και φέρνω έρευνες επιστημονικές. Είμαι και Δίκη Φλέσα Αμαλάχη, γιατί θέλω να σου θυμίσω, να σου υπενθυμίσω τα χάλια της σεξουαλικής μας ζωής. Και θα σου ακριβώς εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Έγινε έρευνα λοιπόν για τις χώρες με την υψηλότερη και τη χαμηλότερη σεξουαλική διάθεση. Άκου τώρα τη χαμηλότερη. Η χαμηλότερη είναι η Ιαπωνία. Μαύρη κατάθαλη στην Ιαπωνία. Τα νεύρα τους είναι χάλια. Ωστόσο, δεν μου κάνει εντύπωση η χαμηλότερη σε επίδοση. Μου κάνει η υψηλότερη. Γιατί η υψηλότερη είναι η Ελλάδα, παιδιά. Για το όνομα του Θεού και της Αγίας Θέκλας, να κάνουν ένα τρισάγιο. Δηλαδή, αν η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη σεξουαλική διάθεση στον κόσμο, η Ιαπωνία, παιδιά, σε τι κακό χάλι βρίσκεται? Εξηγήστε μου, σας παρακαλώ. Τώρα εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Στην Ελλάδα, παιδιά, έχουμε τα χάλια μας. Τα χάλια μας. Έχουν πάρει τα εσώρουχα οι αράχνες και τα έχουν πάει στο πατάρι. Τίποτα. Παρακαλάμε και δεν. Κούκου από. Όχι, παιδιά. Αμφισβητώ την έρευνα αυτή. Εγώ, ως εμπειρογνώμων, ως ερευνητής, ως υπολογαγός Νατάσα, αυτή η έρευνα δεν ισχύει. Πείτε μου εσείς, πείτε μου, έχουμε σεξουαλική ζωή έντονη στην Ελλάδα? 6-9-37-949-949. Η έρευνα λέει μπουρούχες από τη ζωή βγαλμένα, τα λέω εγώ, Γιάννης Κατινάκης. Εγώ επίσης θα σου πω ότι ακολουθεί και Μιχάλης Χατζηγιάννης, έτσι. Είσαι εδώ, κάτσε λίγο να μπει το χαλάκι, τι ωραία, τι καλά. Έτσι, όμορφα, ρομαντικά, και Μιχάλης Χατζηγιάννης μόνο για σένα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Κι γιατί αγάπη μου είσαι εσύ. Κοίταξε με πως μελαγχολώ, επειδή μακριά σου δεν μπορώ. Και έτσι θέλω να μελαγχολούμε όλοι. Σαν την Τούλα και Τούλα και την Γαρεμπή που μελαγχολεί με ένα τσιφτετέλι. Θα μελαγχολήσω, μελαγχολεί με νάτσι, τσαχπινιά και λίγη χαρά. Έτσι σε θέλω και σε ένα αγαπημένο μου ακροατή, γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κωτινάκη, φυσικά μέχρι και τις 8, αυτό είναι το θετικό, το αρνητικό. Εσύ θα μου πεις. Πριν πω όμως αυτά που πρέπει να πω, να δώσω πάρα πολλά φιλιά στον Άλεξ, την Άννα, τον Παναγιώτη, την Ελένη και τον Τάσο που μου έχουν στείλει στο Viber μας 6937 949 949. Ρουφιχτάκια με πολύ μεγάλη αγάπη. Και να σου πω ότι ήρθε η στιγμή, η γκυκενή ώρα, η μεγάλη ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, του Γιάννη Κατινάκη, αλλά κυρίως η δική σου. Γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε στη σκάλα του Μιλάνου. Οπότε με καλείς τώρα, πάρε τηλέφωνο αναχείρας, μη μου βαριέσαι, μη βοθρονιάζεις. Και καλείς στο 210-6835-722, βγαίνεις στον αέρα, μου τραγουδάς το τραγούδι της επιλογής σου, ό,τι κατεβάσει η κούτρα σου, και κερδίζεις δωράρα από την Pizza Fan. Πάμε λοιπόν να σπάσουν οι γραμμές. 210-6835-722, με καλείς τώρα, βγαίνεις, τραγουδάς και η δωράρα είναι δική σου. Και όσο με καλείς, να ενημερώσω για ακόμα μια φορά για τον Gastrosophy Fest που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρωτεσίλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης, με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών, που έχω πει, έχω ρωτήσει ετικέτα, δεν το βλέπεις απλά, το πίνεις κιόλας το κρασί. Και αυτό θα γίνει πότε? Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo και εισιτήρια στο more.com. Και επαναλαμβάνω, βλέπω βαριέσαι, δεν έχω πολλά τηλέφωνα και στενοχωριέμαι και κλαίω. Και δώρο σου δίνω και σε παρακαλάω. 210-6835-722. Σε περιμένω λοιπόν να παίξουμε στη σκάλα του Μιλάνου. Έφυγα για break και επιστρέφω με ακροατή και πάρα πολύ παιχνίδι.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
0: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν,
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
12: Πεσκανόβα και γονείς, φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
13: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
12: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
14: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
11: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
16: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
17: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Έφτασε! Έφτασε!
20: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
19: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
21: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
22: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
23: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
22: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
23: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
22: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
23: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
22: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
23: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
24: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
25: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
26: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
27: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
28: Γιατί βρε αγόρι μου?
27: Φοβάμαι.
28: Τι φοβάσαι?
27: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
28: Είπαμε, θα προλάβουμε.
27: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
28: Ναι.
27: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
28: Ναι.
29: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
27: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
28: Κοιμήσου, παρακαλώ.
30: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
31: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.

0: Πάμε λίγο, πάμε λίγο. Και θέλω τρέλα. Θέλω πράγματα ανεβασμένα. Τα θέλω όλα ανεβασμένα. Και την ψυχική διάθεση και την διάθεση γενικότερα. Και το κέφι και τα θέλω όλα high και up στα ύψη. Γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 8. Όμως τώρα τα λόγια είναι περιτά, γιατί τώρα είναι η δική σου ώρα να παίξουμε στη σκάλα του Μιλάνου, που θα βγάλω δύο ακροατόπουλα. Βεβαίως, βεβαίως, δύο ακροατόπουλα να μου τραγουδήσουν το τραγούδι της επιλογής τους και να κερδίσουν δωράρα από την Pizza Fan. Και συγκεκριμένα θα σου πω αμέσως, δύο πίτσες high protein. Θα φάμε τα δρόγκανα. Λοιπόν, δύο κορίτσια έχω να περιμένουν και καλησπερίζω κατευθείαν το πρώτο το κορίτσι. Hello, crazy girl.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, από πού με καλείς, από Αετόπετρα?
1: Καλό, από το αμάξι μου, είμαι Σιβόν. Κατευθύνομαι προς Περιστέρι.
0: Με έχεις μήπως με ανοιχτή ακρόαση?
1: Έχω στο Bluetooth.
0: Κάτι δεν πάει καλά με τον Bluetooth, τέλος πάντων. Θα τα καταφέρουμε. Ποια είσαι, πόσο χρονών και τι ζώδιο? Θέλω όλα να μου τα πεις.
1: Λοιπόν, Γιάννη, εγώ είμαι η Χαρά, είμαι 25, θα γίνω σε λίγες μέρες και είμαι ζυγός.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και μια και είσαι ζυγός και τα ζυγίζεις όλα, έχεις αποφασίσει τι τραγούδι θα μου πεις?
1: Εννοείται.
0: Ποιο θα με, πες το μου όμως.
1: Θα σου πω την Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη.
0: Την Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, Παναγιά μου και Χριστέ μου, γιορτάζουν όλοι οι πρώην μου. Λοιπόν, να πέσουν τα σήματα και 3, 2, 1.
2: Εδώ πέρασα στη σκάλα του Μιλάνου.
3: Στη σκάλα πανεβαίνεις, να ανέβαινα
0: κι εγώ. Θα την ανέβουμε λοιπόν ή θα κρεμοτσεκιστούμε, κανείς δεν ξέρει. Are you ready? Συγγνώμη, το όνομά σου ξέχασα, ένα μυαλό κι εγώ κι αυτό. Χειμώνα καλοκαίρι. Χαρά!
1: Χαρά.
0: Πριν μου το πες. Μου το έπεσε.
1: Το είπα.
0: Μου τι έχω πάει. Τι γεροντάματα είναι αυτά τα χάλια μου έχω. Λοιπόν, και 3 και 2 και 1. Και λάλα το χαρά μου.

0: βροχό ορίσα, πάνε αυτά. Ό,τι χειρότερο εγώ γνώρισα με διαφορά. Μέχρι κύριο να το πω. Ήθελα να αλλάξω παραπάνω.
1: Οικονομία στις μπατονέτες έφυγε μέχρι και το κερί από τα αυτή. Δεν άντεξε ούτε αυτό. Μπράβο, μπράβο, ήσουν πάρα πολύ καλή. Μια βραδιά στο ηρώδιο είναι για σένα.
0: Το ξέρω, ευχαριστώ.
1: Για να δούμε αν κέρδισες. Πιο καλός τώρα, εντάξει, είναι και υπερβολική. Μπράβο, μπράβο, χαρά, είσαι πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή, περίμενε. Δύο πίτσες high protein από την Pizza Fan είναι δικές σου. Πάρα πολύ ωραία και περνώ κατευθείαν στην επόμενη φίλη που περιμένει. Καλησπέρα, επόμενη φίλη που περιμένεις.
2: Καλησπέρα.
1: Α, είναι πιο ερωτική αυτή, είναι πιο Τζένα Τζέιμσονς. Τι κάνεις, φίλη μου?
2: Καλά, μια χαρά, εσύ?
1: Εγώ σχομενιστάζω, σήμερα έχω ξυπνήσει 9 η ώρα από τα χαράματα, από τα χαράματα.
2: Παιδάκι, εσπρέσο να πιεις.
1: Τι να πιω?
2: Εσπρεσάκι να πιεις.
1: Άλλο, άκουσε, συγγνώμη, τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Λοιπόν, πώς σε λένε, μου είπες, δεν μου είπες?
2: Κατερίνα.
1: Κάθριν, βγαίνει η Κατερίνα Τσαρέκα στην Αθήνα. Και τι θα μου τραγουδήσεις, Κατερινιό?
2: Λοιπόν, εγώ λατρεύω Θεοδωρίδου.
1: Ναι.
2: Και θα πω το Χαρτοπόλεμο.
1: Δώσε και βοήθειά μας και τρία και δύο και ένα. Φύγαμε.
2: Όλα στον αέρα Χαρτοπόλεμος. Εμοιάζες μ' αγάπη κι ήσουν πόλεμος. Τέλος με το λίγο βιαστικά την πόρτα ανοίγω. Πέτε μου μια θάλασσα
1: να φύγω. Θα το πω κι εγώ. Όλα στον αέρα χάρτο πόλεμος. Μοιάζες μαγα... Επειδή έχει ένα αντιλένη καθυστέρηση. Άλλα λέω εγώ, άλλα λες εσύ, δεν πειράζει. Ας το ντουετάκι το πρόστιχο. Για να δούμε πώς τα πήγες, αγαπημένη φίλη Κατερίνα.
2: Για να
3: καλός, καλός τραγουδιστής.
1: Congratulations! Congratulations! Δύο πίτσες high protein από την Pizza Fan είναι δικές σου και εσένα. Σε αποχαιρετώ. Σε γλυκοφιλώ και ελπίζω να πέρασες πολύ ωραία μαζί μου.
2: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιαννάκη μου.
1: Να είσαι καλά, φίλοι μου. Πολλά, πολλά φιλάκια. Και πριν. Γεια, είπαμε γεια, γεια. Και πριν περάσω σε Θοδωρή Φέρη, θέλω να σου πω ότι αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s, επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει λοιπόν την νέα Vintage Collection, πολύ αγγλικό λέω σήμερα και δεν είμαι καλά, με την υπογραφή του σεφ Δημήτρη Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις επικές νέες πίτσες. Μπράβο, δώσε χειροκρότημα. Έχω και επιτελείο να χειροκροτάει τις τσαούσες. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης, Σαραμπάγκλαν και είπες μόνο στο ρυθμό 949.

0: πήρε όλα η απόλυτη. Αναβήσει, παιδιά. Τι χαμό έκανε, σου λέει. 1 εκατομμύριο κόσμος. Έγινε πατατράκ. Ποια Μαντόνα, ποια Τζέιλο, ποια Μπιονσέ, ποια Κριστίνα Αγγιλέρα. Που εγώ τη φωνάζω Λέρα, γιατί είναι φίλη μου. Κριστίνα Αγγιλέρα, Λέρα, κατάλαβες. Χαχατήρος. Πλακατζής και χωρατατζής, τα έλεγε κανείς. Γιάννης Κατινάκης, δεν είμαι καλά, παιδιά. Νιστάζω πάρα πολύ σήμερα. Στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και έχω να δώσω πολλά, πολλά φιλιά. Στην Μαρία από τη Σαλόνικα. Α, τα φιλιά μου στη Σαλόνικα που έχω καιρό να πάω, αλλά ποτέ δεν ξεχνώ, γιατί ως γνωστόν, σαν τεκνά είναι βρισομάνα. Στον Σάβα την Εμμανουέλα, που κάτι μου λέει η Εμμανουέλα, μου λέει πότε θα γίνει το River West. Αχ, αυτό θα έλεγα τώρα, μισό λεπτό, Εμμανουέλα. Και στη Μαριάνθη. Και έχω να ενημερώσω λοιπόν ότι κάτι παίζει Powered by the E Σάββατο 3 Οκτωβρίου και δίνουμε ραντεβού 6 με 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με το Supermodel. Εμένα, Γιάννη Κατινάκη, και μια εκπληξάρα που πραγματικά δεν θες με τίποτα να χάσεις. Α, μου στείλε μόλις και ο Κώστας Τρελάδικο. Τι μου λέει, το τρελάδικο θα ακούγε. Καλησπέρα, Γιάννη, σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει. Επίσης, Γιάννη είχα, Γιάννη έχω, και αν ποτέ μου θα γυρέψω, πάλι Γιάννη θα γυρέψω. Λοιπόν, τελειώνει η παράνοια και περνάμε σε ένα διαλυματάκι. Μικρό, ίσα που για να σου λείψω. Εσύ όμως δεν θα με καταλείψεις, θα μείνεις εδώ και θα με περιμένεις. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Μπέγκι Ζήνα, έρωτας μικρός.

0: Γιζίνα, έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify από τη

0: κυκλοφορία.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Πάμε Breaking Bad.
6: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
5: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
6: Stand-up είναι.
5: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
6: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
5: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
7: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
8: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
9: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει έως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
14: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by the E.
15: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
16: Και το πρωί το πάμε τάπα.
17: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
18: Όλη μέρα ρυθμός.
19: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Καλησπέρα και good evening θα πω βεβαίως, γιατί είμαι ξενόγλωσσος. Good evening και welcome to the most nice radio company. Βεβαίως, the most nice radio company. Ρυθμός 949, only hits, only successes. Successes, βεβαίως. Και τα λέω και στα αγγλικά, διότι έχουμε κοινό από κάθε γωνιά του κόσμου. Μου έχουν στείλει και από Σίδνεϊ και από Αμπουντάμπι, βεβαίως. Μη σου πω και από Μπουργκίνα Φάσο. Καλησπέρα λοιπόν και καλώς ήρθες για ακόμα μια φορά στην πιο ωραία παρεούλα. Μέχρι και τις 8 θα με έχεις τα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης, τι έχω πάρα πολύ κέφι σήμερα. Παρότι νησταγμένος, ο σαν την μπουρούχο της Σαμάρας έρνομαι. Σαν το The Ring, παιδιά μου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε, θέλω τη δική σου την παρέα. Μου στείλε η Μαρία, μείνω με κατηστένω τα φιλιά μου. Αλλά θέλω κι άλλα. 6, 9, 37, 9, 49, 9, 49. Και τώρα ξέρω ότι είναι η δύσκολη ώρα της κινήσεως που λες: προχώρα ρε γίδι, προχώρα ρε τράγω να πάω σπίτι μου. Ήρεμα, θα ενημερώσουμε εντός ολίγου για την κίνηση. Κάνε υπομονή και εγώ ξεκινάω την ώρα όμορφα και ρομαντικά, με μια καντάδα. Όχι από μένα δυστυχώς, από τον Απόν, που καλός είναι κι αυτός. Καντάδα λοιπόν, δυνάμωσε την ένταση έτσι να έρθει ο ερωτισμός. Μπασάρω τη εγώ φωνή και σε λίγο πάλι μαζί με ενημέρωση για την κίνηση.

Αλό, αλό και καλησπέρα και ξάρματα. Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Εν τω μεταξύ, μόλις τώρα κατάλαβα ότι λέει ring, ring, ring, 2345 το τραγούδι. Δεν ήξερα τι έλεγε πριν, αλλά το άκουγα με την ίδια ευχαρίστηση. Και ανεβαίνει το κέφι και τα περνάμε εξαιρετικά. Και έχω πολλά, πολλά φιλιά να δώσω. Πρώτον, στην Αριστέ, η οποία λέει καλησπέρα από Νέα Υόρκη. Άμα λέγω την International και ανήκω την εκπομπή στα αγγλικά, κάτι ξέρω. Θα μιλήσω στα αγγλικά. Hello, Αριστέ, θα μου πει μιλάει ελληνικά. Δεν πειράζει. Κίσεις του New York είναι, λέει, με τη φίλη της τη Μαρία και την Άννα. Kisses to the three beautiful girls in the world. Χριστέ μου, τι λέει, θα μου κάνει στρατηγάκι μήνυση κάποια στιγμή. Και στη Βασιλική να δώσω τα φιλιά μου, που μου λέει καλησπέρα. Σου στέλνω την αγάπη και τα φιλιά μου από τους υπέροχους δρόμους της Γλυφάδας. Άλλε θα φτάσει του χρόνου, Πειραιά, γίνεται χαμός, οπότε μου δίνει πάσα για να ενημερώσουμε για κίνηση. Και κουνατό, κουνατό, σπαστό, σπαστό. Για να ρίξω βλέφαρο στους χάρτες. Παναία, Παναία μου, τα πράγματα είναι. Το κακό του στο χάλι. Λοιπόν, ξεκινά από Κηφισό. Τι το ήθελα, Παναγιά μου, μαύρη ώρα και στιγμή. Τι κοκκινάδα είναι αυτή, τι κόσμος είναι αυτός. Εκείνη είναι η Νέα Υόρκη. Έχει μεταφερθεί όλη στον Κηφισό. Θα φύγεις από εκεί, κάτσε να κάνω πάλι μαντεψιά. Περίμενε, περίμενε να διαβάσω τη μικρή αρκάνα και τη μεγάλη αρκάνα. Ναι, ναι, ναι. 2076 θα έχεις φύγει, με επίκεντρο φυσικά τη μεταμόρφωση, που κατάλαβα γιατί έχει τόση κίνηση κάθε μέρα εκεί πέρα το σημείο. Έχουνε μάθει ότι πηγαίνετε, κάνω τα μαλλιά μου στη μεταμόρφωση και πηγαίνουνε μπας και με πετύχουνε. Το μυστήριο λύθηκε. Όμως και στην Αττική Οδό, παιδιά, γίνεται το σύστριγλο του συστρίγλου. Και στην Κηφισίες φυσικά, που είναι αδιανόητη μπουρούχα, κατακόκκινη μπορντορόδο-κόκκινη και ανασημεία κατά τόπους με λίγο ύκτερο, αποφρακτικό ύκτερο, λίγο κίτρινη. Δηλαδή, σωσμός δεν υπάρχει πουθενά. Καλά, κέντρο, καρά, κέντρο, δεν το συζητώ. Βέβαια, βλέπω ένα δρόμο εγώ εδώ πέρα. Τον βλέπω καλά, αλλά δεν βλέπω το όνομά του, ο οποίος είναι άδειος. Ποιος δρόμος είναι αυτός, ρε παιδιά? Δεν λέει όνομα. Είναι, α, περιφερειακή Ημιτού. Περιφερειακή Ημιτού, παιδιά, δεν έχει ψυχή ζώσα. Ξεχυθείτε, μπας και φτάσουμε σπίτι μας κάποια στιγμή. Αυτά είχα εγώ να πω τώρα. Θα μου πεις, ενημέρωσα, δεν ενημέρωσα. Κανείς δεν ξέρει, τέλος πάντων. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Και περνάω στη Δεσποινάρα. Έλα λίγο.

Πες τα Νικόλα μου. Έλα Σαραμπαγκλάν και το κέφι στα ύψη. Νίκος Οικονομόπουλος πάντα στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, βεβαίως. Θα με μαζί σου μέχρι και τις 8 και να περάσουμε εξαιρετικά. Τώρα που τα νεύρανες μπαράλια, τώρα που είσαι στην κίνηση, τώρα που γίνεται πανικό στους δρόμους, χρειάζεσαι εμένα για έτσι μια νότα ένα ενέσιμο χαράς. Καλά, κι εγώ με στα νεύρα. Με πέραν τούτου όμως, έχω ενημέρωση για σένα, γιατί είμαι η Έλλη Στάι και η Ρίτσα Μπιζόγλη του ρυθμού 949. Φοράω νερό τα γέρ και ενημερώνω για θέματα σχεσιακά. Γιατί σου έχω νέα ορολογία. Τι είναι το stacing ή stashing? Τέλος πάντων, ένα από τα δύο κανείς δεν ξέρει. Και Bridge Michigan. Stacing θα το πω εγώ σε μία σχέση. Και αν είναι απαραίτητα αρνητικό. Άκου τι λέει είναι. Το stacing συμβαίνει όταν ένα άτομο σε μία σχέση παίρνει συνειδητά την απόφαση να κρύψει τον ή τη σύντροφό του από το στενό του κύκλο και τα social media. Και εξήγησε μου, άνθρωπέ μου, γιατί αυτό δεν είναι κακό. Ξέρεις γιατί είναι κακό? Γιατί έχεις άλλες 50 και άλλους 50. Γιατί είσαι ένα γαϊδούρι ξεσαμάρωτο και με κρύβεις για να μην αποκαλυφθείς. Αυτά τα θέλω να προστατέψω τη σχέση μου και δεν θέλω να μας ματιάσουν και είσαι κάτι πολύτιμο και μοναδικό για μένα. Μπουρούχες είναι αυτά. Άμα δεν σε δείχνει και σε κρύβει σαν το Fort Boyard, κάτι βρωμάει. Βρωμάει και ζέχνει σαν κατοίκη δομοκού. Θα είμαι εγώ με έναν άνθρωπο. Θα μου λέει, πάω να βρω με τον Κώστα, με τον Δημήτρη, με τη Μαρία. Επειδή μου, μια φορά να μου τους γνωρίσεις. Όχι, το κακό το μάτι. Λοιπόν, πάρε πόδι κλωτσά και παράτα μας. Αυτά αλλού, εδώ πέρα δεν μασάμε. Είμαστε αρχοντόπουλα και δεν μας κοροϊδεύει κανένας. Πες μου και εσύ τη δική σου τη γνώμη. Πού αλλού, στο Viber μας. 6937-949-949. Θα δεχόσουν εσύ να σε κρύβει ο σύντροφό σου και να πεις τι ωραία, τι καλά σκίζει βάρκα τα νερά. Περιμένω να μου πεις και εγώ σου αφιερώνω Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Γιατί άμα σε κρύβει, θα πας σε κάτι καλύτερο που και θα σε έλκει και θα σε φανερώνει. Πες τα, Ιουλία μου.

0: για θα σου πω και θα μου πεις. Και ο παππούς πολλά κεράσα κράταγε μικρό καλάθι. Από λόγια χορτάσαμε. Μη φας όμως γιατί έχουμε γλαρόσουπα. Θέλουμε πράξεις πλέον. Οι πράξεις είναι αυτές που μετράνε. Φιλόσοφος, έλεγε κανείς, Γιάννης Κατινάκης, και σε περιμένω και σε υποδέχομαι με πάρα πολύ χαρά. Πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τριτούλα σήμερα, υπάρχει μια μιζέρια, θα έλεγε κανείς. Αχρίαστη μερούλα, αλλά εδώ θα την κάνουμε να περάσει εξαιρετικά, γιατί μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρέα. Ένας καιρός με στη μουρλαμάρα, μορτικουλαμάρα είναι αυτή. Μία φυσάει, μία βρέχει, μία βγαίνει ήλιος. Ας αποφασίσει να ξέρουμε κι εμείς τι θα βάλουμε, βρε αδερφάκι μου. Και φυσικά περιμένω και τη δική σου την παρέα στο Viber μας. Αναμένω στα μηνύματά σου. 6937-949-949. Και φυσικά ενημερώνω πάντα για τα καλύτερα. Γιατί επιστρέφει και κάνει comeback, που λέει και η Άντζελα, τον Gastrosophy Fest για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέρια. Το απόλυτο food and wine party με signature, βεβαίως signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριο όσο θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Επίσης εκεί θα έχει και 20 κορυφαίους σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, τώρα κοντός ζυγόνι, κοντός ψαλμός, στο γήπεδο Taek Wondo και εισιτήρια στο more.com. Τάπα και άκου τώρα τι θα γίνει. Θα περάσω σε ένα πολύ πολύ πολύ μικρό διαλυματάκι. Τσουρούτικο, σαν τσουτσουράγκαθο. Λίγη υπομονή θα κάνεις και σε λίγο είμαι πάλι μαζί σου, γιατί έχουμε να περάσουμε εξαιρετικά.
1: Όταν μπαίνω στο Instagram και βλέπω ότι έχεις κάνει like σε κάθε κοπέλα που έχει ανεβάσει φωτογραφία με μαγιό.
2: Είδα μια ωραία φωτογραφία που είναι ένα πολύ ωραίο σώμα. Δεν την ξέρω την κοπέλα.
3: Εγώ το πήγα σε τοπίο. Και λες αυτό το τοπίο, ποιος το ανέβασε? Α, έλα.
1: Δεν με νοιάζει εμένα το τοπίο.
2: Θα έχει ανεβάσει μια κοπέλα ένα μήλο.
1: Ναι.
2: Μπράβο. Και κάνει ο άντρας σου ένα like στο μήλο.
3: Και είναι καρουζέλ. Και η επόμενη σελίδα είναι δύο μήλα.
1: Ναι. Τα δικά της τα μήλα. Θα θορυβηθώ, ναι.
2: Αν είναι δύο μήλα για ένα πορτοκάλι.
1: Για ζύγιο! Θα το ξεφλουδίσω εγώ.
3: Καλημέρα.
2: Σήμερα το μάθημα είναι χημεία.
3: Παλιά ήταν αυτό.
2: Έγραφε δύο από κάτω. Τι είναι το δύο?
3: Το δύο είναι πόσα άτομα
1: έχει για να φτιαχτεί.
2: Το ένα μόριο.
1: Ναι, το ένα μόριο.
2: Το όζον, οξυγόνο τρία.
1: Άρα έχει τρία.
3: Αυτό
2: πόσα?
1: Τρία.
2: Ναι.
3: Τι?
1: Τρία.
3: Το οξυγόνο. Τι ψάχνουμε? Πόσα? Τι πόσα?
2: Τι
3: τέσσερα, ρε παιδιά.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρούνε σοφά, σόλο διβάνι,
12: τι κουαλίτα.
13: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε.
12: 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Επόμενος.
16: Ναι.
15: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
16: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
15: Τώρα προκαλείς, λέγε.
16: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
15: Τι δελτίο, τον 12?
16: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
15: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
16: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
15: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
19: Γιατί βρε αγόρι μου?
18: Φοβάμαι.
19: Τι φοβάσαι?
18: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
19: Είπαμε, θα προλάβουμε.
18: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
19: Ναι.
18: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
19: Ναι.
20: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
18: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
19: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
21: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
22: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
18: Έφτασε! Έφτασε!
23: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
18: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
24: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
25: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
26: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
27: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.

Βρε καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε και πάλι στην πιο ωραία παρεούλα εδώ στην παρέα του ρυθμού 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και γιατί όχι επιτυχιάρες, υπερεπιτυχιάρες για να ανεβαίνει η διάθεση και όχι μόνο να ανεβαίνει και τα σεκλέτια μας να έχουμε και τα καψούρια μας και τα πάνω και τα κάτω μας γιατί έτσι είναι η ζωή, roller coaster από πάνω και κάτω και κάτω και πάνω. Είναι έτσι, μικρό χορευτικό. Λοιπόν, Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8 και θα τα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Αρχίζει παιδιά και νυχτώνει πάρα πολύ νωρίς και πέρχει τη μιζέρια στην ψυχή μου, κολυβοκάζανο στη χαρά μου. Δεν θέλω να νυχτώνει από τις 5. Τι θα κάνω, παιδιά. Είναι κατάθλα αυτό το πράγμα. Είναι βαρύδι στην ψυχή, λεμιτόμος. 5 η ώρα να είναι νύχτα. Δεν είναι normal πράγμα. Τα φιλιά μου στον Παναγιώτη από τη Ρόδο που μόλις έστειλε. Λοιπόν, θέλω και άλλα μηνυματάκια για να μου ανεβάσετε τη διάθεση, γιατί λίγο μελαγχόλησα τώρα. Στο 6937-949-949. Και υπενθυμίζω ότι συνεχίζουμε με πολλά θέματα και σε λίγο έχω και το δικαστήριο του Γιάννη που εσύ, ναι, εσύ αγαπημένη μου φίλε και ακροατή, θα μου στείλεις τον πόνο, το σπαραγμό, το σεκλέτη και τον καημό σου και εγώ με την εμπειρία που δεν έχω θα στολίσω εδώ στον αέρα του ρυθμού 949. Για την ώρα όμως, Νατάσα Θοδωρίδη με το φορτηγό της για να καψουρευτούμε όπως πρέπει και όπως μας αρμόζει, οπότε δυναμώνει στην ένταση, όπα της και άλλα της και Σαραμπαγκλάν, η Νατάσα είναι εδώ και είναι έτοιμη για όλα. Πάμε να γίνει πανικός.

0: ούτε Δευτέρα ούτε Τρίτη. Μίζερες μέρες δεν τις θέλω καθόλου. Θέλω Παρασκευούλα, θέλω Σαββατάκι. Θέλω τέτοια πράγματα ωραία και ανεβαστικά. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης θα με μαζί σου μέχρι και τις 8. Μία ωρίτσα ακόμα γεμάτη κέφι και παράνοια, θα έλεγε κανείς. Γιατί Γιάννης Κατινάκης και παράνοια πάμε χέρι-χέρι. Και θέλω να σου υπενθυμίσω ότι σε λίγο έχουμε το δικαστήριο του Γιάννη. Που Γιάννης Κατινάκης, εισαγγελέας Παραρίο Πάγο, θα λύσει τα δικά σου προβλήματα. Ήδη έχω δει ένα πρόβλημα που μου είχε έτσι κινήσει το ενδιαφέρον. Το κοιτάω και με κοιτάει και μου κλείνει και το μάτι. Αλλά αν μπορέσεις να με εντυπωσιάσεις, το Viber μας είναι εδώ, 6937-949-949. Και θέλω να σου πω ότι σήμερα, αν μιζεριάζει, σου έχω εγώ τη λύση να ανεβάσεις το κέφι. Γιατί έχουμε Γρηγόρη Αρναούτογλου με το ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος και καλεσμένη τη Σία Κοσιόνη. Χειροκροτάω! Και το επιτελείο να χειροκροτήσει. Οι τσαούσες. Στις 8 λοιπόν στον Αντένα περνάω σε διαλυματάκι, αλλά δεν θα φύγεις, γιατί αν φύγεις θα χάσεις το δικαστήριο του Γιάννη. Και ποιος θέλει να το χάσει αυτό? Κανένας, απαντάω εγώ.
1: Κάθε χωρισμός αφήνει κάτι πίσω του. Μία ανάμνηση, μία ιστορία. Και κάποιες φορές ένα τραγούδι, πόσο και αν πέρασα τα χρόνια, σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει ή με ποιο τραγούδι τους χώρισες εσύ. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα. Να δω.

0: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
7: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
12: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
13: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
14: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
12: Μιλάω καλύτερος.
15: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
16: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
17: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
18: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
19: Γιάννης Κατινάκης Σόου καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
20: Ρυθμός 949.
21: Έλα καλησπέρα και έλα καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για μία ώρα ακόμα Γιάννης Κατινάκης με την παρανοϊκή και γλυκιά και γλυκιά φωνούλα έχω, έτσι. Ναι, κάποιοι μου αμφισβητούν, Και τη γλυκιά φωνούλα μου στα αυτάκια σου για μία ώρα ακόμα να τα περάσουμε εξαιρετικά, να ακούσουμε επιτυχιάρες, να ανεβάσουμε το κέφι, γιατί σου έχω και τσιφτετέλη και ερωτικό και καψούρικο και λίγο μελαγχολία χρειάζεται και αυτό για τη λιγούρα αμαλάχη. Επίσης, υπενθυμίζω, αν και έχω βρει παιδιά πρόβλημα για σήμερα, το πρόβλημα έχει κλειδώσει και ξέρω ποιο θα είναι, αλλά μήπως το 90 έχει κάποιο πόνο που με εντυπωσιάσει, γιατί έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη που λύνω ζωντανά τον πόνο, το σπαραγμό και το καημό. Σου και το σεκλέτι αμαλάχη. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σου, παιδιά. Νυχτώνει πια πραγματικά πάρα πολύ νωρίς. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν γαλιακούδα. Θα μας έρθει η κατάθλα. Όμως κλείνει η παρένθεση γιατί ξεκινάω με κέφι και Χρήστο Μενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Δυναμώνει την ένταση και τα άλλα, ας τα πάνω μας.

0: Ούτε εμένα θα με δεις. Θα με ακούσεις όμως καθημερινά στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις και επιτυχίες. Επιτυχιάρες, βεβαίως, βεβαίως. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης, θα κάνουμε την πιο ωραία παρέα. Και τώρα, είναι μεγάλη ώρα. Όχι του Γιάννη Βαλά ώρα, ούτε του Γιάννη Κατινάκη. Η δική σου ώρα. Γιατί ήρθε η στιγμή να λύσω το πρόβλημά σου, αγαπημένη μου ακροατή. Το πρόβλημα που εσύ μου έστειλες και υπερίσχυσες σήμερα, γιατί θα γίνει πανικός και καταφθάνει το δικαστήριο του Γιάννη.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθε.
3: Ετών.
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε μπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: 18 και ορκίζομαι κι εγώ και δίνω όρκο βαρύ. Και πάω κατευθείαν στο θέμα. Λοιπόν, Σαραμπαγκλάν. Δεν λέω όνομα γιατί μου ζήτησε να είναι ανώνυμο. Διαβάζω κατευθείαν το πρόβλημα. Λοιπόν, μετά από 10 χρόνια, ο άντρας μου, είμαστε παντρεμένοι με πολιτικό, με ζήτησε σε γάμο και είπαμε να κάνουμε θρησκευτικό. Το θέμα είναι ότι είχα δύο φιλενάδες από το γυμνάσιο, δεν είμαστε πλέον πάρα πολύ κοντά, και μου ζήτησαν και οι δύο να γίνουν κουμπάρες και δέχτηκα. Το θέμα είναι, μα πολλά θέματα έχεις και εσύ. Το θέμα είναι ότι ο άντρας μου δεν θέλει και πολύ, γιατί δεν έχουμε τόσο στενές σχέσεις, και το δέχομαι και στη σκέψη μου πλέον έχει κάτσει λίγο κάπως. Νομίζω ότι ούτε εγώ το θέλω τελικά. Πώς μπορώ να τους το πω για να μην παρεξηγηθούνε? Μάλιστα, δηλαδή άκου τώρα τι έχει γίνει. Αυτή παντρεύεται μετά από 10 χρόνια που είναι ήδη παντρεμένη, με θρησκευτικό. Έχει δύο φιλενάδες από το γυμνάσιο που θέλουν να γίνουν κουμπάρες. Λέει ναι αυτή, και ο άντρας δεν θέλει. Και ξαφνικά λέει δεν θέλω ούτε εγώ. Εγώ να κάνω έτσι μια ερώτηση με το πτωχό μου μυαλό. Όντως δεν θες τις κοπέλες αυτές για κουμπάρι σου, ή κάπως σε επηρέασε ο άντρας και υποσυνείδητα έχεις κάνει το θέλω, το δικό σου θέλω, για να μην σπάσεις αυγά και να μην συγκρουστείς? Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τα δικά μας πραγματικά θέλω και τα φορεμένα θέλω, για να μην μπερδευόμαστε. Εγώ αισθάνομαι ότι για να πεις εξ αρχής ναι, κάτι σου ήρθε, ένα αυθόρμητο συνέστημα, ήρθες μια χαρά. Και μετά πάνω στην κουβέντα κάπως δηλητηριάστηκε αυτό και λες, ας μη σκεφτώ ότι ο άντρας μου δεν θέλει, μου το επιβάλλει, και εγώ ας πούμε ένιωσα μια καταπίεση. Ας πείσω τον εαυτό μου, μια αυτυποβολή, ότι και εγώ δεν θέλω τόσο πολύ, και μετατοπίσω το πρόβλημα. Λέω εγώ, κάνω μια υπόθεση. Αν δεν ισχύει αυτό, που χλωμό το βλέπω, και πραγματικά το σκέφτηκες και δεν τις θέλεις, δεν ξέρω. Τα πράγματα είναι δύσκολα και παρεξηγούνται εύκολα οι άνθρωποι. Και αν μου λες ότι δεν είστε και πολύ κοντά, δεν έχετε και την άνεση τη φιλική να πεις ρε εσύ, ρε Μαριό, ρε Ελένη, ρε Κατερίνα. Με ξέρεις τώρα, άλλαξα γνώμη, δεν πειράζει, δεν παρεξηγούμαστε. Δεν ξέρω. Επίσης, και επιπροσθέτω στην κατακλείδη, ο άντρας σου δεν θέλει τις κοπέλες αυτές για κουμπάρες. Έχει να προτείνει κάτι αυτός, λέω εγώ τώρα. Και άντε να καταλάβω ότι θέλει και αυτός και ένα δικό του κουμπάρο. 50-50. Σύστημα 50-50. Εγώ θα έλεγα να συζητήσεις και με τον άντρα άλλη μια φορά, εφόσον έχεις το θάρρος για την άνθρωπό σου, και να πεις ρε εσύ, να το ξανασκεφτούμε λίγο, αλλά κυρίως να σκεφτείς εσύ για τον εαυτό σου. Θέλεις ή θέλει ο άντρας και στο πέρασε ύπουλα, σαν δούριο ύπο. Κάνω εγώ υποθέσεις, τροφή για σκέψη. Στείλε μου και εσύ τα μήνυματά σου να μου πεις τη γνώμη σου στο 6937-949-949. Και εγώ αφιερώνω, δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Για άλλα δάκρυα, δεν έχω πια καιρό.

νύχτα είναι τώρα ούτως ή άλλως, να μύριζε και λίγο για σεμί, καλά θα ήτανε. Γιάννης Κατινάκη, σε περιμένω και σε υποδέχομαι στην παρεούλα μας, την πιο ωραία ζουζουνιάρικη παρέα, την παρέα του ρυθμού 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε την πιο ωραία παρέα. Ελπίζω και εύχομαι. Και άκου τώρα τι σου έχω, νέα από όλο τον κόσμο, βαθιά infotainment η εκπομπή αυτή. Και σου έχω ένα ιδιαίτερο ρεκόρ το οποίο σπάστηκε. Είναι ο Big Bobby, από που να είναι αυτός τώρα, έτσι, Εγγλέζος μου κάνει, ο οποίος λέει έγραψε ιστορία αφού κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ σανίδας, ο Χριστός και η Παναγία, 12 ωρών, Αγία μου Θέκλα και Άγια μου Παντελεήμονα. Ξέρεις την σανίδα, αυτό το κινέζικο βασανιστήριο που κάθεσαι σαν push-ups και κάπως έχεις λυγισμένα τα χέρια και τα πόδια και τεντωμένα. Είναι ένα βάσανο, ένα βάσανο. Καλά, γενικότερα η γυμναστική είναι ένα βάσανο, αλλά πέραν τούτου η σανίδα είναι τα πιο δύσκολα. Και αυτός κάθεσε 12 ώρες. Μόρο 12 δεύτερα δεν αντέχω στη σανίδα. Είναι ψυχοπαθής ο άνθρωπος αυτός. Γιατί να το κάνει, γιατί να σπάσει αυτό το ρεκόρ. Σπάσε ένα ρεκόρ. Περισσότερες πίτσες σε ένα 24ωρο, περισσότερα σουβλάκια, περισσότερα ραντεβού, περισσότερο ύπνο. Σανίδα, γιατί Παναγία μου και Χριστέ μου. Βέβαια θα μου πεις μετά, ο Κυλιακός Γρανίτης, και είσαι αν αβήσεις το ΆΚΑ και λες, ω, πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο. Δεν ξέρω παιδιά, τη γυμναστική τη συχαίνομαι, τη συχαίνομαι από τα βάθη της ψυχής μου, το πληγωμένο μου είναι. Δεν θέλω ούτε σανίδα, ούτε κυλιακό, ούτε ραχαίους, ούτε βάρη, ούτε να τρέχω που τρέχουν στους διαδρόμους, τρέχουν μια ματέωση, τρέχουν και δεν πάνε πουθενά. Δεν θέλω. Θέλω να κάθομαι σπίτι μου, θέλω ανέσεις, αλλά θέλω και κορμάρα, κατάλαβες. Και την πίτα ολάκυρη και το σκύλο χορτάτο. Γίνεται. Δεν γίνεται, αγάπη μου, δεν γίνεται. Γι' αυτό βλέπεις την Κατερίνα Λιόλιο που μόλις θα ακούσουμε και είναι κορμάρα. Γιατί κάνει τη σανίδα της. Δώσε, Κάθριν. Λογαριασμός λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και οχ, μπαίνει Ντάντζελο, Παναγιά μου και Χριστέ μου να κρυφτώ. Έρχεται, έρχεται η Ντάντζελο, παιδιά, σώστε με, έρχεται.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για λίγο ακόμα θα έχεις και Γιάννη Κατινάκη στα αυτάκια σου. Επίσης να δώσω τα φιλιά μου στη Μαρία που έστειλε, στον Ηλία και τον Δημήτρη, α και τη Γεωργία που μόλις έστειλε. Τέσσερα φιλάκια για τον καθένα, πραγματικά λένε με νεγάκι. Και θέλω να αποκαλύψω τι συμβαίνει στο στούντιο, θα τα πω. Θα τα πω. Γιατί παρακαλώ μια εβδομάδα την Έλενα Ντάντζελο που διατείνεται ότι είναι εξαιρετική ξεματιάστρα, αλλά λέει ξέρει μόνο με λάδι. Τη μία μέρα ξέχασα το λάδι. Δεύτερη ξέχασα το λάδι. Αναγκάστηκα να την πάρω χτες το βράδυ τηλέφωνο 11:30 για να της πω να φέρει το λάδι. Έφερε ένα τσουτσουράγκαθο λάδι, τόσο ίσα που, και της λέω θα το κρατήσουμε εδώ πέρα να με κάνεις κάθε μέρα. Όχι μου λέει, γιατί τσιγουνεύεται το λάδι. Γιατί είσαι μαυραγορίτισσα, γι' αυτό. Τσιγκουνεύεσαι το λάδι.
1: Πήρε, ολόκληρο λάδι σου έφερα.
0: Έχει φέρει τρεις σταγόνες λάδι κυριολεκτικά. Δεν τη γανίζεται μισή πατάτα. Δείξε το λάδι να το δω. Άλλη μία. Δείξε το λάδι, άτιμη γυναίκα.
1: Ολόκληρο μπουκάλι, τι να φέρατε, ρεκέ.
0: Έχει φέρει ένα μισό λίτρο που δεν είναι καν για μα. Μου το κάτω κάτω. Ούτερο καλλιέργεια, Νάταρ μωρή. Τι είναι αυτό το πράγμα. Παιδιά, δεν έχει, δεν είναι ούτε. Δηλαδή, να πνιγείς ρε παιδί, να σου έχει κάτσει κανένα κόκαλο. Λοιπόν, τρεις σταγόνες μόνο για σήμερα. Αύριο τι θα γίνει?
1: Τι θα κάνουμε σαλάτα? Ξεμάτιασμα είναι.
0: Λοιπόν, επίσης, παιδιά, να ξέρετε, εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο μάτι. Δεν καταλαβαίνετε πόσο πιστεύω και είμαι κάθε μέρα ματιασμένος. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Φταίει που είμαι όμορφος, ερωτικός, έξι και ταλαντούχος. Ίσως να φταίει και αυτό. Δεν ξέρω, παιδιά μου, άμα ξέρετε κι εσείς να ξεματιάζετε, αν πιστεύετε στο μάτι, ξεματιάστε με και στείλτε μου και ένα μηνυματάκι.
1: Χωρίς λάδι.
0: Χωρίς λάδι γιατί?
1: Δεν έχουμε πολύ.
0: Με λάδι είναι το καλό, αγάπη. Οι ακροατές μου είναι γαλαντόμοι, δεν τσιγκουνεύονται το λάδι και το Γιάννη Κατηράκη. Θα χύσουν τον πιτόνι, θα πάνε τα καλαμάτα. Τρόμαξε, σου λέει, που θα καταλήξει. Λοιπόν, πριν περάσω σε διαλυματάκι, θέλω να σου πω ότι έρχεται ολοταχώς τον Gastro Sophie Fest για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο, με προφορά θα το πω, Food and Wine Party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών που διαλευκάναμε εδώ ότι οι ετικέτες δεν είναι απλά η ετικέτα και το πίνεις το κρασί, γιατί εγώ για σένα φροντίζω. Θα έχει και 20 κορυφαίους σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Ταϊκβοντό και εισιτήρια στο more.com. Τι μου στέλνει και ένας άγνωστος. Α, μου στέλνει το θέμα που είπα πριν. Ναι, μου λέει, για τη σανίδα που κάνει ένα παγκόσμιο ρεκόρ σανίδα 12 ώρες. Και μου λέει, αυτό δεν είναι ακριβώς σανίδα. Τι είναι, κάτω, θα πει βλακεία. Λέει βλακίες τώρα και δεν πάω τα πω στον αέρα. Λοιπόν, διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου.
2: Πρωινά Ναυάγια.
3: Για χάρη ενός καλού post ή ενός καλού story, πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ. Που δεν υπάρχει ιερότερο πράγμα. Φέρνεις τώρα μπροστά μου εμένα, ναι, για να το τραβήξω story στο Instagram, μια μακαρονάδα μέσα σε ένα ποτήρι του κρασιού. Από πάνω στον πάτο του ποτηριού έχεις βάλει το τυρί. Πρέπει τώρα εγώ να δω όλο αυτό το show που είναι σφινωμένη μακαρονάδα μέσα στο ποτήρι.
4: Ωραία.
3: Το τυρί πέφτει από πάνω.
4: Ερώτηση.
3: Μέχρι να βάλω την μπουκιά.
4: Ερώτηση που συχτηρίζεις τώρα. Θα το βγάλεις φωτογραφία? Θα το βγάλεις βίντεο ή θα πεις τι
3: εγώ
4: μου το έφερες έτσι?
3: Δεν θα το βγάλω βίντεο.
0: Μπορεί να το βγάλεις για να μην τον φέρεις σε δύσκολη θέση.
5: Μα σου κατσικώνει πάνω το κεφάλι και δεν θα φύγει αν δεν το βγάλεις βίντεο. Γι' αυτό έρχεται.
4: Δεν είναι έτσι. Πάμε για μπράτσι και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
0: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Πήρα 10!
13: Μπράβο!
12: Σε ποιο μάθημα?
13: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
14: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastois.gr.
15: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
16: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
17: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
18: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
20: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
21: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
22: Γιατί βρε αγόρι μου?
21: Φοβάμαι.
22: Τι φοβάσαι?
21: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
22: Είπαμε, θα προλάβουμε.
21: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
22: Ναι.
21: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
22: Ναι, ναι, ναι.
23: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
21: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
22: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
24: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
25: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.

Ναι, εδώ είμαστε. Εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Στο The Giannis Κατινάκη Show, την υπερεκπομπάρα που έχουμε στήσει για εσένα για να περνάς εξαιρετικά κάθε απόγευμα 5 με 8. Λίγο μας σήμερα ακόμα να κάνουμε παρεούλα. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν καλιακούδα. Έχει καρανιχτώσει, παιδιά, η μέρα μικραίνει. Το λέω τρίτη φορά για σήμερα γιατί δεν μπορώ να το χωνέψω. Ωστόσο, και με μικρή και με μεγάλη ημέρα, εμείς έχουμε πάρα πολύ κέφι και εννοείται μέχρι και τις 8 έχω υπερεπιτυχιάρες για εσένα. Αλλά, δεν θέλω να με ξεχνάς ακόμα και στο τέλος. Στο 90 θέλω τα μηνυματάκια και την παρέα σου. 6-9-37-9-49-9-49 το Viber μας. Η Έλενα Ντάντζελο που έχει κατσικωθεί και έχει ντυθεί αιμορροίδα δεν με παρακολουθεί και δεν με κοιτάει στα μάτια. Ντροπή και έσχος. Θέλω να με κοιτάς με θαυμασμό όταν μιλάω στον κόσμο. Μπράβο! Και τώρα που έχω την αμέριστη προσοχή της Έλενας Ντάντζελο, θέλω να σου πω ότι θέλω τα μηνύματά σου, την αγάπη σου και να σου επισημάνω ότι ακόμη και στο τέλος έχουμε επιτυχιάρες και συνέχεια. Τι βλέπω απέναντί μου, δεν έχετε ιδέα. Και έρχομαι λοιπόν με Νίκο Οικονομόπουλο και ένα τραγούδι που θα έλεγε κανείς ότι γράφτηκε για μένα. Γιατί λέγεται Ένοχο κορμί. Και πραγματικά το κορμί μου έχει και μία ενοχή κάποιες φορές. Έχει ενοχή, έχει τσαχπινιά και ζαβολιά. Χριστέ μου, τι λέω, θα με ακούσει το εσουρού και θα με κλείσει μέσα και θα έχει και δίκιο. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο έρχομαι για να σε αποχαιρετήσω. Ρύθμος 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, ήρθε η ώρα να σε αφήσω, να σε αποχαιρετήσω, γιατί τα περάσαμε τι ωραία, τι καλά. Τρεις ολάκερες ώρες, πιστεύω με χόρτασες. Αύριο εδώ θα είμαι και πάλι και έχει κάποια συνέχεια το πρόγραμμα, δεν έχω ενημερωθεί. Έχει κάποιος εκπομπή μετά, ε? Α, ναι, συγγνώμη. Αχ, δεν αντέχω άλλο. Σου ανοίγω το μικρόφωνο. Έρχεται λοιπόν.
1: Η καλύτερη.
0: Θα έρθει άλλη. Έχεις αντικατάσταση σήμερα. Έρχεται λοιπόν.
1: Η πιο σεξι παρουσία του ραδιοφώνου.
0: Οι παιδιά μου έχουν γίνει προσλήψεις καινούργιες. Εγώ δεν έχω ενημερωθεί όμως. Πάνα μπέρμπα.
1: Το νιάτο των Ερτζιανών.
0: Α, παιδιά, έχει αλλάξει όλο το δυναμικό προσωπικό και κανείς δεν με έχει ενημερώσει. Θα πάω στο HR. Στο HR θα πάω. Λοιπόν, μία. Γυναίκα.
1: Α, πάλι καλά.
0: Μια γυναίκα θρύλος. Μια γυναίκα που πραγματικά το λέω και συγκινούμε, είναι αξιοθαύμαστη για το κουράγιο και τη δύναμή της. Γιατί μας μαθαίνει ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Μας μαθαίνει ότι μπορεί σε κάθε ηλικία, σε κάθε φάση της ζωής σου, ακόμη βεβαίως και με τριψήφιο αριθμό στα κεράκια της τούρτα σου, να κατακτάς τα όνειρά σου και να συνεχίζεις. Έλενα Ντάντζε λοιπόν, στα 126 έτη ζωής της, είναι εδώ ακόμα.
1: 20 χρόνια μεγάλος από χθες.
0: Ναι, βεβαίως, και κάθε μέρα θα χαλώνεις άλλα 20. Τέλος σεζόν θα σε 1600 ετών.
1: Ρεκόρ Γκίνες για την Τάντζελο.
0: Η ρεκορούχα λοιπόν, φατσέας, έρχεται μέχρι και τις 11, γιατί ξαναλέω, όσο μεγαλώνει άνθρωπος, τόσο λιγότερο ύπνο θέλει και τα αποδεικνύει με το ωράριό της. Δεν έκανε κάποτε το 5 το πρωί, τώρα κάνει το 11 το βράδυ. Είναι αυτές οι καταστάσεις. Μείνε μαζί της λοιπόν και αύριο μαζί σου θα είμαι και πάλι στις 5. Γίνομαι και εγώ στις 200. Πολλά φιλάκια.
2: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Μπέγκι Ζήνα. Έρωτας μικρός.

0: πληροφορία.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο match?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
6: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα με Λίνας Λανίδους. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
12: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζα.

0: και πάντα ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Αμέσως μετά από το Γιάννη Κατινάκη. Καλά, τι άνθρωπος είναι αυτός? Ακούτε τι λέει? Βέβαια, είναι ο καλύτερος άνθρωπος. Σας το λέω εγώ με το χέρι στην καρδιά. Είμαι πάρα πολύ ευδιάθετη, γιατί παρόλο που βλέπω ότι ο καιρός μία βρέχει, μία έχει συννεφιά, μία είναι όλη αυτή η μουντάδα, κατά τα άλλα στους δρόμους εγώ δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα. Βέβαια, εντάξει, τώρα ξέρετε πώς είναι αυτά. Μια είναι, μια δεν είναι. Αν λοιπόν δείτε οτιδήποτε στο δρόμο έτσι που να δυσκολεύει την κατάσταση, θέλω να μου το στείλετε στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Και εγώ φυσικά είμαι εδώ για να σας ανεβάσω τη διάθεση. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε με επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες, γιατί ο ρυθμός 949 είναι αυτός. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Με πρώτο Θοδωρή Φέρι, με αυτή την υπερτραγουδάρα. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Έλενα Παπαρίζου, πόρτα για τον ουρανό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 22 λεπτά μετά τις 8. Και για όλη την εβδομάδα παρακολουθείς κάτι ψήνεται, σκανάρεις το QR code και εμφανίζεται στην οθόνη. Εσύ λοιπόν απαντάς την ερώτηση και μπαίνεις στην κλήρωση για ένα Air Fryer Morris. Δηλαδή τα πράγματα είναι πολύ απλά. Όπως εσύ θα βλέπεις το κάτι ψήνεται, θα σκανάρεις τον κωδικό που θα εμφανιστεί στην οθόνη, θα απαντήσεις την ερώτηση και έτσι θα μπει στην κλήρωση για αυτό το εκπληκτικό Air Fryer Morris. Και μιλάμε τώρα για το Air Fryer, έτσι, με χωρητικότητα 8 λίτρων και λειτουργία ψεκασμού νερού για να είναι έτσι το φαγητό σου ζουμερό από μέσα και τραχανό απ' έξω. Ό,τι θέλουμε δηλαδή, ακριβώς από το φαγητό μας. Ένα δώρο που θα το θέλουμε όλοι στην κουζίνα μας. Εγώ έχω Air Fryer στο σπίτι μου και πραγματικά μου έχει λύσει τα χέρια. Γι' αυτό λοιπόν μην ξεχνιέστε, συντονιζόμαστε στο Κάτι Ψήνεται καθημερινά στις 5.30 στον Αντένα και έτσι έχουμε και το δώρο μας μετά, βέβαια. Τώρα, Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. We'll be right back.

0: Αναβυσσή Αιγαίο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και ξέρετε ότι ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται στα special επεισόδια του Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος και κάθονται στην πιο ανατρεπτική διπλή καρέκλα της ελληνικής τηλεόρασης απέναντι στο μοναδικό Γρηγόρη Αρναούτογλου σε έναν ρόλο που δεν τους έχουμε ξαναδεί. Απόψε λοιπόν, Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, στη διπλή καρέκλα του Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, κάθεται η Σία Κοσιόνη. Καλά ακούσατε, η καταξιωμένη δημοσιογράφος και σχολιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Αντένα ρίχνεται στη μάχη των ερωτήσεων, αποτελώντας εννοείται έναν πραγματικά πολύτιμο βοηθό για το συμπαίκτη της. Οπότε, όλοι θα θέλαμε να είμαστε στη θέση του συμπαίκτη. Είναι πραγματικά πολύτιμη βοηθός και αυτό σίγουρα είναι ένα επεισόδιο το οποίο δεν χάνεται με τίποτα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Μην παγκούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι. Αυτό το απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες,
13: πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
14: Νέα κυκλοφορία.
15: Αγγελική Ηλιάδη, Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify. Αποτυχία.

0: κυκλοφορία.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by the E.
9: Ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και δεν θέλω να ξεχνιέστε. Λοιπόν, τη Δευτέρα που μας έρχεται, 5 Οκτωβρίου, έρχεται νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Πέγκι Ζήνα, έρωτας μικρός, χαμός και πανικός θα γίνει. Την ίδια μέρα, στις 12 το μεσημέρι, Πέγκι Ζήνα θα βρίσκεται στο στούντιο του ρυθμού 949 για μια ξεχωριστή συνέντευξη με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Είδατε, όλο εκπλήξεις είμαστε. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Απών και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: φωνά στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα σας πω τη μαγική φράση. Κάτι παίζει Powered by Day. Ναι, καλά ακούσατε. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Εκεί θα βρίσκεται ο μοναδικός και ταλαντούχος Γιάννης Κατινάκης. 2 ώρες λοιπόν θα τον απολαύσετε ζωντανά και θα γίνει και κάτι το οποίο δεν ξέρεις θα συμβεί. Ξέρεις όμως ότι θέλεις να είσαι εκεί, ειδικά αν έχεις δει τι έχει γίνει στα προηγούμενα Κάτι παίζει Powered by Day. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να είστε εκεί. Αυτό το οποίο θα συμβεί και αυτή τη φορά είναι μοναδικό. Κάθε φορά γράφουμε ιστορία. Λοιπόν, και εσείς πρέπει να είστε εκεί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Κάθε χωρισμός αφήνει κάτι πίσω του. Μία ανάμνηση, μία ιστορία. Και κάποιες φορές, ένα τραγούδι που όσο και αν πέρασαν τα χρόνια, σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει ή με ποιο τραγούδι τους χώρισες εσύ. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949. Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Πόσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Καθαρικά. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της Προτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει. Με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι αναρρόους σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsor η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκο στο ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος. Υποστηρικτής Ελβίδα Foods. Original Concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Proteria. Εισιτήρια στο more.com.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
6: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
7: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
6: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
9: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
10: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
10: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
11: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
10: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
11: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
10: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
11: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
12: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
13: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Με Λίνα Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Με Λίνα Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
14: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
15: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
18: Ελλάδα!
17: Ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
18: Σόγα βρε!
17: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
19: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, Ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου. Είμαστε ακόμη στην αρχή της εβδομάδας, αλλά δεν πτωούμαστε ίσα-ίσα, που νιώθουμε αυτή τη φορά ότι έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, πολλές ευκαιρίες να δράξουμε, οπότε έτσι σας θέλω αισιόδοξους. Βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας, γι' αυτό τα λέω αυτά. Επίσης, διάβαζα κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ένα κλαμπ, λέει, στην Ιαπωνία φέρνει τα πάνω κάτω, λέει, στην νυχτερινή διασκέδαση. Γιατί πηγαίνεις εκεί να διαβάσεις το βιβλίο σου και ένας DJ παίζει μουσική. Καλά, ακούσετε, σε night club πηγαίνουν να διαβάσουν βιβλίο και ένας DJ να ακούει μουσική. Δεν ξέρω για εσάς. Εγώ πάντως, αν πήγαινα σε ένα τέτοιο club, θα ήθελα σίγουρα να ακούσω Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

ημέρα, αλλά λες, είναι λίγο αργά να ξεκινήσω αυτό το επάγγελμα, αλλά εγώ θα το πω. Ποιος είπε ότι είναι αργά? Ποτέ δεν είναι αργά. Μάλιστα, μία γυναίκα από τη Σκωτία ξεκίνησε να είναι streamer στα 69 της χρόνια. Καλά, ακούστε, 69. Και πλέον σήμερα μετρά πάνω από 24.000 followers. Και όχι μόνο αυτό, μπήκε και στο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Γιατί? Γιατί είναι πια η γυραιότερη γυναίκα streamer. Βέβαια, να είσαι streamer, να είσαι 78 χρονών, αυτό είναι πάρα πολύ cool. Και όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για τα εγγόνια της. Γιατί αν σε ρωτήσουν τι κάνει η γιαγιά σου όλη μέρα και εσύ πεις ότι στριμάρει η γιαγιά μου, αυτό δεν είναι cool. Είναι πολύ cool. Τώρα, Παύλος Γκόρδης, μπράβο σου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου δεν πρέπει να λείψει κανείς από τον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West, γιατί εκεί από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει αυτό που τόσο πολύ περιμέναμε. Κάτι παίζει powered by the E. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα ζήσεις 2 ώρες ζωντανά με τον ταλαντούχο Γιάννη Κατινάκη. Θα είναι εκεί έτσι να μας ξεσηκώσει, να μας ανεβάσει τη διάθεση και θα γίνει και κάτι το οποίο δεν ξέρεις θα συμβεί. Ξέρεις όμως ότι πρέπει να είσαι εκεί. Όταν ακούς κάτι παίζει powered by the E, ξέρεις ότι αυτό το οποίο θα γίνει εκεί δεν χάνεται για κανένα λόγο. Σας θυμίζω ότι στο προηγούμενο κάτι παίζει powered by the E ήταν εκεί ξαφνικά η Αναστασία. Μόνο αυτό θα πω. Τώρα ποιος θα είναι και τι θα κάνει, δεν μπορώ να πω. Πρέπει όμως να σας πω ξανά ότι είναι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6 με 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του River West. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα με Λίνας Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
11: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
12: Antenna. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
13: Σόγα βρε!
12: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna. Πάντα κάτι για σένα.
0: Βράδυ Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Αύριο Τετάρτη. Τι σημαίνει όταν ακούμε τη λέξη Τετάρτη? Ότι κάθε Τετάρτη έχουμε Θοδωρή Μαραντίνη, 8 με 10 με το Εκτός Ρυθμού. Κάθε εβδομάδα είναι διαφορετική. Έχει διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις δικές σας, live στιγμές, καλεσμένους έκπληξη. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν θέλουμε κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο. Σίγουρα κάποια στιγμή έχετε χωρίσει, έτσι δεν λέω τώρα, λέω γενικά. Λοιπόν, θέλω να μας πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει. Στείλε λοιπόν αυτή τη δική σου ιστορία με ηχητικό μήνυμα ή και γραπτά στο Viber του Ρυθμού στο 6937-949-949, γιατί αυτά τα τραγούδια, αυτά τα ηχητικά σας, όλα αυτά τα συναισθήματα θα τα ακούσετε αύριο 8 με 10 στο Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Τώρα πάμε να ακούσουμε ό,τι πιο όμορφο στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: τραβήσει όχι γιατί στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και ο Δήμος Κηφισιάς λέει δίνει επίδομα έως 3.000 ευρώ με κάθε γέννηση και απαλλαγή μετά θα έχει από τα δημοτικά τέλη για ένα χρόνο. Βέβαια υπάρχουν και προϋποθέσεις εκτός από τα εισοδηματικά κριτήρια. Προϋπόθεση είναι επίσης το να μένεις πριν από τη γέννηση του παιδιού για τουλάχιστον 2 χρόνια. Και ένας από τους δύο να είναι δημότης Κηφισιάς. Όχι απαραίτητα και οι δύο οι γονείς. Μπορεί δηλαδή να πάρεις 1.000 έως 3.000 ευρώ, αλλά χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Δεν ξέρω, δεν τολμάω να πάω να δω και πόσο έχει ένα ενίκιο στην Κηφισιά. Πάντως, αν μένεις ήδη στην Κηφισιά, αυτά είναι σίγουρα πολύ καλά νέα και αυτό θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
4: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
0: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει. Με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι αναρρόους σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsor η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Molon Lavé και η μπύρα Mammos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Πίνασες πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις 10. Καλό βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου. Για σήμερα Τρίτη, εγώ θα το πω το παραπονό μου. Δεν έβιναν βροχές, παρόλα αυτά τη βροχή του την έριξε. Την ομπρελίτσα μας την πήραμε, το μπουφανάκι μας το βάλαμε. Αύριο βέβαια, που δείχνει κανονικά βροχές, δεν θέλω να φανταστώ τι θα γίνει. Οπότε σίγουρα διάβροχα, σίγουρα ομπρέλες, σίγουρα έτσι να είμαστε προετοιμασμένοι. Και όσο για τα υπόλοιπα, αφήστε τα πάνω μας. Και συγκεκριμένα αφήστε τα τώρα πάνω μου, γιατί πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Μέλισσες, Νίκος Βέρτης και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος. Ένα έχω κορμί στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: σας, το ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα σας έχω μία ρομαντική κομεντή.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Και θα τιμήσω και το άλλο μισό της καταγωγής μου, την ιταλική μου πλευρά, και θα σας προτείνω μια ιταλική ρομαντική κωμωδία. Λοιπόν, ο τίτλος είναι, ο ελληνικός τίτλος, «Δε φταίω εγώ», είναι ταινία του 25. Έχει μέσα πάρα πολλές εικόνες από Ιταλία, όπως καταλαβαίνετε, οπότε θα ταξιδέψετε πάρα πολύ μέσα από αυτή την ταινία. Κάθε φορά που βλέπω αυτή την ταινία, εγώ κάνω ένα μεγάλο «Αχ, γιατί». Εντάξει, ένα ταξίδι στην Ιταλία πάντα χρειάζεται. Λοιπόν,

Ουσιαστικά τι βλέπουμε σε αυτή την ταινία? Βλέπουμε δύο αδέρφια στην Νάπολη που βρίσκονται σε δύσκολη θέση και κινδυνεύουν να χάσουν τα πάντα. Έχουν χρεοκοπήσει που λέμε. Για να το σώσουν όμως αποφασίζουν να σκαρφιστούν ένα πολύ πονηρό σχέδιο. Καθόλου καλό σχέδιο. Να πλησιάσουν μια πλούσια κληρονόμο και να την κάνουν να τους βοηθήσει οικονομικά. Όταν όμως αρχίζουν λίγο και νιώθουν πράγματα, αρχίζει ένας από τους δύο να την ερωτεύεται στα αλήθεια, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό λοιπόν που έμοιαζε τόσο εύκολο γεμίζει με ψέματα, ανατροπές, παρεξηγήσεις. Πάρα πολύ μπέρδεμα, γι' αυτό σας λέω θα γελάσετε πολύ και θα σας ταξιδέψει και στην Ιταλία και έχει και το ρομαντισμό που θέλουμε. Βέβαια, αν και εσύ θέλεις συνήθως πολλά και πολλά βιβλία και δεν προλαβαίνεις να τα διαβάσεις, τότε εγώ σου έχω σήμερα και δωράρα. Σου έχω μηνιαία συνδρομή για το Jukebook, στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook και αυτή τη συνδρομή μπορείς να την κάνεις δική σου με ένα μήνυμα τώρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949, γράφοντας απλά Jukebook. Books. Τα υπόλοιπα ας τα πάνω μου. Τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αναστασία, σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πραγματικά χθες τα σπάσατε. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Μια μοναδική νύχτα γεμάτη μουσική, κέφι και ρυθμό. Έζησαν όσοι βρέθηκαν στο καμπαρέ Athens σε ένα exclusive live event με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Όπως καταλαβαίνετε, ο απόλυτα επιτυχημένος καλλιτέχνης και δημιουργός της γενιάς του ανέβηκε στη σκηνή και ξεσήκωσε το κοινό, ερμηνεύοντας τις μεγαλύτερες του επιτυχίες αλλά και το νέο του τραγούδι, παγκόσμιο φαινόμενο. Επίσης, μας χάρισε μοναδικές διασκευές από αγαπημένα τραγούδια, δίνοντας το δικό του ρυθμό σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα. Τη νύχτα εκτός ρυθμού παρουσίασε ο Θοδωρής Μαραντίνης, ενώ το κοινό διασκέδασε με το stand-up show του ο Θαμάς Ζάμπρας, χορηγή της βραδιάς Superbet και Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού λοιπόν Powered by Day. Οπότε καταλαβαίνετε τι έγινε χθες και μπορείτε να ρίξετε έτσι και μικρές κλεφτές ματιές στα social media του ρυθμού 949. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Όταν μπαίνω στο Instagram και βλέπω ότι έχεις κάνει like σε κάθε κοπέλα που έχει ανεβάσει φωτογραφία με μαγιό.
2: Είδα μια ωραία φωτογραφία που είναι ένα πολύ ωραίο. Δεν την ξέρω την κοπέλα.
3: Εγώ το πήγα σε τοπίο. Και λες αυτό το τοπίο, ποιος το ανέβασε? Α, έλα.
1: Δεν με νοιάζει εμένα το τοπίο.
2: Έχει ανεβάσει μια κοπέλα ένα μήλο.
1: Ναι.
2: Και κάνει ο άντρας σου ένα like στο μήλο.
3: Και είναι καρουζέλ. Και η επόμενη σελίδα είναι δύο μήλα.
1: Τα δικά της τα μήλα. Θα θορυβηθώ, ναι.
2: Αν είναι δύο μήλα για ένα πορτοκάλι.
1: Για ζύγιο! Θα το ξεφλουδίσω εγώ.
3: Καλημέρα.
2: Σήμερα το μάθημα είναι χημεία.
3: Παλιά ήταν αυτό.
2: Έγραφε δύο από κάτω. Τι είναι το δύο?
3: Το δύο είναι πόσα άτομα
1: έχει για να φτιαχτεί.
2: Το ένα μόριο.
1: Ναι, το ένα μόριο.
2: Το όζον, οξυγόνο τρία.
1: Άρα έχει τρία.
2: Αυτό πόσα?
1: Τρία.
2: Ναι.
3: Τι?
1: Τρία.
3: Το οξυγόνο το πόσα? Τι πόσα?
2: Τι
3: τέσσερα, ρε παιδιά.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Νέα κυκλοφορία.

νέα κυκλοφορία. Δεν άργησα, εδώ είμαι κι εγώ. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου. Και διάβαζα νωρίτερα για κάτι το οποίο έχει γίνει viral. Viral λοιπόν έχει γίνει η αντίδραση του Tom Cruise, ο οποίος πήγε να δει αν μία υπάλληλος είναι καλά, γιατί την είδε σκυμμένη. Έλα που όμως εκεί που σκρόλαρε αυτή, δεν ήταν στο διάλειμμα τη, σκρόλαρε αμέριμνη, πέρασε από πίσω της ο Tom Cruise, δεν το κατάλαβε. Αυτός λοιπόν ανησύχησε, πήγε, τη χαιρέτησε και αυτό έχει γίνει viral το σκηνικό από τις κάμερες ασφαλείας. Τώρα φαντάζεσαι τώρα να είσαι στη δουλειά σου, να κάνεις διάλειμμα, να σκρολάρεις και ξαφνικά να έρθει να σε ρωτήσει αν είσαι καλά κάποιος εδώ δικός μας, όπως για παράδειγμα ο Θοδωρής Φέρης. Δεν θα πάθεις σοκ, θα πάθεις. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να τον ακούσουμε κιόλας. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: και θα χαθώ και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Βέβαια θέλω να σχολιάσω και αυτό το ξαφνικό μπουρίνι που ξέσπασε εδώ στο Μαρούσι. Δηλαδή από τη μία στιγμή στην άλλη άνοιξαν οι ουρανοί που λέμε. Εύχομαι να είστε έτσι πολύ προσεκτικοί στο δρόμο, να έχετε το νου σας. Τα έχει τώρα αυτά αυτό το διάστημα ο καιρός. Μία θα βρέχει απότομα, μία δεν θα βρέχει. Εμείς σιγά γιατί βιαζόμαστε που έλεγαν και παλιοί. Τώρα Νίκος Χαλκούσης, Non-Stop Mix, έτσι για να μας κρατήσει συντροφιά και να μας ανεβάσει ψυχολογικά κι άλλο, έτσι, πολύ πολύ ψηλά. Βέβαια μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ, αμέσως μετά από το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Εμείς λοιπόν μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσαου!
1: Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
2: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, Non-Stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.
3: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω Non-Stop Mix από τον Νίκο Χαλκούση.
1: Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.
5: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify

0: Στέγη Ζήνα, έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Απλά ο καλύτερος.
3: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
6: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
7: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω δρόμο.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Για χάρη ενός καλού post ή ενός καλού story, πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ. Που δεν υπάρχει ιερότερο πράγμα. Φέρνεις τώρα μπροστά μου εμένα, ναι, για να το τραβήξω story στο Instagram, μια μακαρονάδα μέσα σε ένα ποτήρι του κρασιού. Από πάνω στον πάτο του ποτηριού έχεις βάλει το τυρί. Πρέπει τώρα εγώ να δω όλο αυτό το show που είναι σφινωμένη μακαρονάδα μέσα στο ποτήρι.
1: Ωραία.
0: Το τυρί πέφτει από πάνω.
1: Ερώτηση.
0: Μέχρι να βάλω την μπουκιά στο
1: στόμα. Ερώτηση που συχτηρίζεις τώρα. Θα το βγάλεις φωτογραφία. Θα το βγάλεις βίντεο ή θα πεις τι
0: εγώ
1: μου το έφερες έτσι.
0: Εγώ δεν θα το βγάλω βίντεο.
2: Μπορεί να το βγάλεις για να μην τον φέρεις σε δύσκολη θέση.
3: Μα σου κατσικώνει πάνω το κεφάλι και δεν θα φύγει. Αν δεν το βγάλεις βίντεο. Γι' αυτό έρχεται.
1: Δεν είναι έτσι. Πάμε για μπράντς και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
2: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Και το πρωί το πάμε τάπα.
7: Ακούω μόνο ρυθμό μόνιμο.
8: Όλη μέρα ρυθμός.
9: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
1: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Μην ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
4: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει για τον Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
13: Έχει τους πιο τους διαγωνισμούς.
14: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
15: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
16: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
17: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
18: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
19: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
20: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε χωρισμός αφήνει κάτι πίσω του. Μία ανάμνηση, μία ιστορία. Και κάποιες φορές, ένα τραγούδι που όσο και αν πέρασα τα χρόνια, σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει ή με ποιο τραγούδι τους χώρισες εσύ. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Είναι κολλημένη με Ρυθμό.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Όλη μέρα Ρυθμός.
6: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
7: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: μπαίνω στο Instagram και βλέπω ότι έχεις κάνει like σε κάθε κοπέλα που έχει ανεβάσει φωτογραφία με μαγιό.
1: Είδα μια ωραία φωτογραφία που είναι ένα πολύ ωραίο σώμα. Δεν την ξέρω την κοπέλα.
2: Εγώ το πήγα σε τοπίο. Και λες αυτό το τοπίο, ποιος το ανέβασε? Α, έλα.
0: Δεν με νοιάζει εμένα το τοπίο.
1: Θα έχει ανεβάσει μια κοπέλα ένα μήλο.
0: Ναι.
1: Και κάνει ο άντρας σου ένα like στο μήλο.
2: Και είναι καρουζέλ. Και η επόμενη σελίδα είναι δύο μήλα.
0: Τα δικά της τα μήλα. Θα θορυβηθώ, ναι.
1: Αν είναι δύο μήλα και ένα πορτοκάλι.
0: Για ζύγιο! Θα το ξεφλουδίσω εγώ.
2: Καλημέρα.
1: Σήμερα το μάθημα είναι χημεία.
2: Παλιά ήταν αυτό.
1: Έγραφε δύο από κάτω. Τι είναι το δύο?
2: Το δύο είναι πόσα άτομα
0: έχει για να φτιαχτεί.
1: Το ένα μόριο.
0: Ναι, το
1: όζον, οξυγόνο τρία.
0: Άρα έχει τρία.
2: Αυτό
1: πόσα?
0: Τρία.
1: Ναι.
2: Τι?
0: Τρία.
2: Το οξυγόνο τρία. Πόσα? Τι πόσα?
1: Τι
2: τέσσερα, ρε παιδιά.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
5: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
7: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
8: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Απλά ο καλύτερος.
3: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
6: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
7: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.